0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή...
11: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Προλαβέ το μέχρι...
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Την αισιοδοξία του για μια ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές σε εκδήλωση στην Πνίκα, περισσότερα στο real.gr. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού.
14: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Είμαστε ο Νέαρ, μας ακούτε από τους 105,3, μας ακούτε όμως και διαδικτυακά από το Live24 του Αντένα Πάτρας. Αχιλλέας Ζωδίτης πίσω από το μικρόφωνο, Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

πολλά έχουμε, πολλά και διάφορα. Έχουμε πρώτα απ' όλα την απόφαση της εισαγγελικής, της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διώξεις βουλευτές και για το σκάνδαλο, το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε παρετήσεις και άλλες από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε παρετήσει και ανεξαρτητοποίηση και της Πόπης Τσαπανίδου. Δεν ξέρω ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το Σάββατο θα είναι η τελική αναμέτρηση των μονομάχων Δούρου Πολάκη. Η Δούρου εναντίον του Πολάκη, Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένας Δούρου. Είχαμε ένα βραχυκύκλωμα σήμερα το μεσημέρι στην οδό Παπαφλέσσα στο ύψος της Ναβαρίνου. Είχαμε βραχυκύκλωμα και τραυματισμό ενός εργάτη. Κατά τη διάρκεια εργασιών για οπτικές ίνες έγινε αυτό το βραχυκύκλωμα. Είχαμε και blackout σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης κάτω από τα ψηλαλόνια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά. Χειριστής μηχανήματος ήταν, είναι. Είχαμε και ένα συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά στη Βέσο Μάρε στο υπόγειο συγκεκριμένα. Ευτυχώς όμως δεν επεκτάθηκε, έσπευσαν τα πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν άμεση η επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δεν υπήρξε περαιτέρω αναστάτωση, όλα καλά.

Και έχουμε και μία παρέμβαση στη Βουλή, μία ερώτηση στη Βουλή από την βουλευτή, την κυρία Ραλία Χριστίδου. Μία παρέμβαση που αφορά την Πάτρα και συγκεκριμένα ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει είναι το πρόβλημα του Μιλίχου. Η κυρία Χριστίδου λοιπόν κατέθεσε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας επίκαιρων ερωτήσεων για αυτό το περιβαλλοντικό ζήτημα από το Χιτά Ξερόλακας και τον Μίλιχο, για τα ζουμιά που βγαίνουν από τα σκουπίδια εν ολίγης και καταλήγουν στο Μίλιχο ποταμό, σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων της Ξερόλακας. Ένα θέμα που έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, έχουν τραβηχτεί και φωτογραφίες, έχουν γίνει επώνυμες και δημόσιες καταγγελίες από την πλευρά των κατοίκων. Η Δημοτική Αρχή επανειλημμένα έχει πει: έχω συλλέξει στοιχεία, έχω συλλέξει δείγματα από τα ζουμιά αυτά και τα έχω στείλει σε εργαστήρια, αλλά ποτέ δεν έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση για να μας πούν αν τελικά υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα ή όχι. Και θυμίζουμε ότι ο Μίλιχος καταλήγει στον Πατραϊκό κόλπο. Ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για τη θάλασσα, μου έρχεται στο νου και αυτή η κόντρα, η επιστημονική παύλα, πολιτική παύλα, αυτοδιοικητική που έχει ξεσπάσει και για την κατάσταση των νερών της Αχαΐας. Εν ολίγης υπάρχουν οι μετρήσεις του Πανεπιστημίου Πατρών από το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών που βλέπουν όλες τις παραλίες της Αχαΐας πεντακάθαρες. Την ίδια ώρα όμως το ΠΑΚΟΕ, ένα Ινστιτούτο, ένα κέντρο ερευνών, βλέπει κάποιες παραλίες, τουλάχιστον 7 παραλίες του νομού Αχαΐας, 2 από αυτές στην Αιγιάλια, Άκολη και Σελιανίτικα και άλλες 5 στην ακτογραμμή της Αχαΐας, ότι δεν είναι και τόσο καθαρές. Δεν ξέρω, μήπως μπορεί κάποιος υπεύθυνα, δήμαρχος είναι αυτός, περιφερειάρχης είναι αυτός, αντιπεριφερειάρχης είναι εκείνος, αντιδήμαρχος, βουλευτής, αυτοκράτορας, κάποιος να βγει να μας πει: κάνουμε μπάνιο άφοβα, είναι καθαρές οι παραλίες ή δεν είναι καθαρές οι παραλίες.

0: Χθες είχαμε και την ομιλία του Κώστα Πελετίδη. Ανοιχτή ομιλία στο χώρο του Δημαρχείου, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, στην οδό Μεζόνος. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στην ιστορία της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που ένας δήμαρχος αποφασίζει στη μέση της θητείας του να κάνει μια ανοιχτή συγκέντρωση και μια ανοιχτή ομιλία προς τον κόσμο. Καθαρά, ξεκάθαρα πολιτική, ξεκάθαρα μια ομιλία τοποθέτησης επί του έργου της Δημοτικής Αρχής, για το οποίο υπεραμείνθηκε ο κύριος Πελετίδης χθες το βράδυ, και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για να στείλει και πολλαπλά μηνύματα και πολιτικά και αυτοδιοικητικού χαρακτήρα προς τις δημοτικές παρατάξεις. Και όχι μόνο, και προς τα κόμματα, γιατί ήταν βαθιά πολιτική η ομιλία του Πελετίδη χθες το βράδυ. Αν με ρωτήσετε τώρα αν πήγε κόσμος, γιατί εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον, θα σας έλεγα ότι από τις φωτογραφίες φαίνεται αρκετός κόσμος. Ήταν γεμάτο το προαύλιο της Δημοτικής Αρχής. Δεν ήταν όμως ότι πήγαν οι πατρινοί, ξεκίνησαν και βγήκαν, σηκώθηκαν από τον καναπέ, πήραν αμάξια και δίκυκλα και έτρεξαν στο Δημαρχείο, στο Παλιό Αρσάκιο, για να ακούσουν τον Πελετίδη. Αν βάλεις τους αντιδημάρχους, τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους του Δήμου, και αυτοί πάνε, και βέβαια τους εγγεγραμμένους στο ΚΚΕ, εντάξει, και λίγοι ήταν. Αυτό τουλάχιστον είναι η δική μου προσέγγιση. Μην την υιοθετείτε, είναι υποκρίση. Προσωπική γνώμη εκφράζω, προσωπική διαπίστωση από αυτό που εγώ είδα. Για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν μιλιούνια. Αυτό ταυτοχρόνως, γιατί οφείλω να κάνω και αυτή την υποσημείωση και παύλα παρένθεση, αυτό ταυτοχρόνως δεν σημαίνει τίποτα, δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν μιλά για τη δυναμική του Πελετίδη ή όχι, γιατί μπορεί να γίνουν σήμερα εκλογές και ο Πελετίδης να ξανά είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά. Γιατί ο κόσμος γενικά δεν πάει σε εκδηλώσεις. Ο κόσμος δεν πάει γενικά σε ομιλίες. Όμως οφείλω να πω τη δική μου προσέγγιση, ότι αν προσθέσεις τους αντιδημάρχους, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΚΕ, και λίγοι ήταν χθες στο Δημαρχείο. Το ερώτημα όμως είναι αν τελικά όχι αν είναι δήμαρχος επί προσωπικού, όχι αν ο Κυρκώστας ο Πελετίδης δηλαδή αρέσει ή δεν αρέσει στους πατρινούς, αν η Δημοτική Αρχή επιβραβεύεται στο νου του μέσου πατρινού για το ότι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα στην πόλη. Και επειδή εγώ δεν είμαι δημοτικός σύμβουλος και αρμόδιος να το πω, να το εκφράσω, καλέσαμε εδώ από τον Αντένα Ρέντιο Πάτρας τον κύριο Κώστα Σβόλη, που είναι επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, της αντιπολίτευσης, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Κύριε Σβόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, και το ερώτημά μου ευθέως διπλό, αν είδατε να έχει κόσμο ο Πελετίδης θες, και δεύτερον πώς σχολιάζετε τα λεγόμενά του που ήταν βαθιά πολιτικά μηνύματα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν θα κρίνω από το αν είχε ή δεν είχε κόσμο, γιατί αυτό νομίζω είναι το έλεσον και το πιο εύκολο για έναν επικεφαλής μιας παράταξης και ειδικά για έναν δήμαρχο είναι να μαζέψει κάποιους ανθρώπους σε μια συγκέντρωση. Γιατί με αυτή τη λογική και εμείς που είχαμε μια φοβερά μεγάλη συγκέντρωση στην πίτα μας στο Ρουαγιάλ αρχές του έτους, θα πρέπει να πούμε από τώρα ότι είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή, αν θέλουμε τον κόσμο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό κριτήριο. Το σωστό κριτήριο είναι αυτό που λέει ο δήμαρχος ή ο κάθε επικεφαλής στους πολίτες, είναι αυτό που λέει συνάδει με αυτά που έχει πράξει. Μια και είπατε για επιβράβευση, να πω ότι ήδη το 23 δέχτηκε ένα πλήγμα η Δημοτική Αρχή, με την έννοια ότι ενώ το 2019 τα ποσοστά της δεύτερης Κυριακής ήταν 70-30, 75 της Δημοτικής Αρχής, 35 της μειοψηφίας. Να σας θυμίσω ότι το 23 γίνανε περίπου 56-44. Άρα έχετε η πρώτη αντίδραση, η πρώτη απάντηση από τους πολίτες προς τη Δημοτική Αρχή μετά από λίγα χρόνια δημοτικής θητείας, ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν θα επιβραβεύσουμε αυτό που κάνετε, αλλά ίσα-ίσα που θα ενισχύσουμε την παράταξη του κ. Σβόλη. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών του 2023. Ναι. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για επιβράβευση δημοτικής θητείας αυτής που υπάρχει, γιατί η θητεία αυτή είναι από το 2014, πάμε στα 13 χρόνια, και νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι ζουν σε αυτή την πόλη δεν θα πούν τα καλύτερα λόγια για αυτή τη δημοτική θητεία των 13 ετών. Γιατί αν δούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί ο πολίτης πρώτα απ' όλα βιώνει αυτό που λέγεται καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Μιλάμε για μια πόλη που είναι μέσα στη Βρώμα, συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά είναι μέσα στη Βρώμα, η κάρτα είναι γεμάτη, τα ειδικά να πάτε στην περιφέρεια, θα δείτε ένα σωρό σημεία τα οποία είναι γεμάτο κλαδέματα που δεν φεύγουν. Ακόμα και αν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να ευθύνεται ο πολίτης, ευθύνεται όμως η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτά τα κλαδέματα πρέπει να φεύγουν, γιατί είναι μια αιστεία φωτιάς που μπορεί να συμβεί και εύχομαι να μην συμβεί. Είναι μια πόλη που δυσκολεύεται πολύ στην κυκλοφορία, δηλαδή αν θέλει κάποιος να αφήσει το κέντρο να κάνει μια δουλειά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ με το αυτοκίνητό του, γιατί δεν έχει χώρος να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να το σταθμεύσει, δεν έχει χώρος να πει με ασφάλεια το αφήνω, γιατί εμείς έχουμε πει κάντε χώρους στάθμευσης φυλασσόμενους και με συχνή επικοινωνία μέσω μιας αστικής συγκοινωνίας ή μέσω δημοτικού λεωφορείου κέντρου με το χώρο στάθμευσης. Ναι. Ούτε αυτό υπάρχει στην πόλη της.
0: Αλλά λέει ο Πελετίδης στην ομιλία του, διαβάζω την ομιλία του, ενώ τα λέτε εσείς αυτά περιγράφοντας προβλήματα της πόλης και καλά κάνετε. Λέει ο Πελετίδης όμως, η πόλη μας δεν είναι, λέει, μόνο κτίρια, οι δρόμοι, είναι οι άνθρωποι, οι αγωνίες τους. Και περιγράφει παρακάτω, σταθήκαμε στο πλευρό τους για διεκδίκηση μόνιμης σταθερής δουλειάς με δικαιώματα. Μαζί διαδηλώσαμε με χιλιάδες λαού ενάντια στους πολέμους, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους λαούς. Το φαΐ γίνεται βόμβες, ζωή ή θάνατος. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν... Ναι.
1: Αυτά είναι πυροτεχνήματα που θα μπορούσε να τα πει ένα κόμμα. Αυτό, εδώ δεν είμαστε ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μιλάμε πώς θα κάνουμε την οικονομική πολιτική της χώρας και την αμυντική πολιτική. Και αν πρέπει να καταδικάσουμε, να μην καταδικάσουμε. Αν πρέπει να καταδικάσουμε, να καταδικάσουμε κάθε βόμβα και κάθε σφαίρα.
0: Νομίζω όλοι το καταδικάζουμε αυτό. Ναι.
1: Όχι. Ο κ. Πελετίδης καταδικάζει μονομερώς τους πολέμους. Όχι αυτή η πλευρά. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κάτι γενικότερο, προφανώς πρέπει να καταδικάσουμε τα πάντα. Εδώ δεν καταδικάζεται τα πάντα. Μιλάει για παράδειγμα για τη σημαία που έχει της Παλαιστίνης και καλά κάνει και μιλάει, αλλά δεν μιλάει ταυτόχρονα για τη σημαία της Ευρώπης που από την Ευρώπη παίρνει χρήματα για να κάνει κάποια έργα. Αχα. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να μιλάμε με ίσους όρους προς κάθε κατεύθυνση.
0: Και εν πάση περιπτώσει αυτό περιμένει από το Δήμο του ένας Δημότης, όχι από την Πάτρα, ενώ γενικότερα.
1: Ο Δημότης θέλει να ζει σε μια πόλη καθαρή και να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Και επειδή εγώ είμαι σε συχνή επικοινωνία και λόγω εργασίας, έχουμε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ταρανίζουν τον πολίτη. Τα προβλήματα τα γενικότερα, τα οικονομικά, ασφαλώς και προβληματίζουν τον πολίτη, αλλά αυτά είναι θέματα κυρίως γενικής κυβέρνησης, είναι κεντρικής διοίκησης.
0: Κεντρικής πολιτικής κοινής.
1: Να θυμίσουμε ότι μια και μιλά για δημοτικά τέλη, ότι πρόσφατα ο κ. Πελετίδης άφησε τα δημοτικά τέλη, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Λέει ότι έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη όμως, και μάλιστα το είπε χθες, λέει δεν κάνουμε οικονομική αφέμαξη στους αδύναμους.
1: Είναι ψέμα, δεν έχουμε τα χαμηλότερα, υπάρχουν πόλεις μεγάλες που έχουν πιο χαμηλά δημοτικά τέλη από την Πάτρα. Τα είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ληστρικό φόρο τα δημοτικά τέλη, γιατί τα αυξάνει έστω και λίγο, έστω και κατά κάτι στην Πάτρα. Και δεν τα αφήνει στο ίδιο βαθμό ή δεν τα μειώνει. Να σας θυμίσω μια και λέμε τώρα αυτό το θέμα λοιπόν, ότι με τα δημοτικά τέλη έχουμε αναδείξει πολλές φορές το εξής, ότι έχουμε εισπράξει πολύ περισσότερο από αυτά που περιμέναμε και τα χρήματα τα πλεονασματικά αυτά δεν πήγαν σε προσλήψεις και καθαριότητα. Γιατί ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις με τα χρήματα τα ανταποδοτικά. Όταν έχεις περισσότερα χρήματα λοιπόν από τα δημοτικά τέλη και δεν κάνεις προσλήψεις, κοροϊδεύεις τον πολίτη και ρίχνεις το βάρος που στα αστικά κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωστό λόγο του κ. Πελετίδη είναι αυτό.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή αυτό, ναι, αυτό που ακούμε συχνά, ακούνε τα αυτιά μας συνέχεια από τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν γίνεται αυτό γιατί δεν μας δίνουν το δικαίωμα να προσλάβουμε προσωπικό.
1: Όχι,
0: υπάρχει ο τρόπος.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι ψέμα. Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, στην καθαρότητα που είναι το μείζον θέμα, όπως και στον ηλεκτροφωτισμό, σε ό,τι είναι ανταποδοτικό, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις. Και να σας θυμίσω, μια και είπε ότι είναι κοντά στο λαό και στους εργαζόμενους, ότι τα τελευταία χρόνια οι συμβασιούχοι του ΑΕΔ, τα προγράμματα, ήταν την πλάτη του κ. Πελετήδη στα δικαστήρια. Το ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι δεν στελήθηκαν από τη λαϊκή συσπήρωση στα δικαστήρια, στερήθηκαν όμως από εμάς από την αντιπολίτευση. Και μια και λέμε για αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι τελευταία 5 δημοτικοί σύμβουλοι διώκονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή στήριξαν εργαζόμενους στον ΚΟΔΙΠ, και ένας από τους 5 είμαι κι εγώ. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν της μειοψηφίας, ο μη αριστερός, διώκομαι για στήριξη εργαζομένων. Άρα λοιπόν αυτά που λέει η λαϊκή συσπήρωση, ότι αυτοί έχουν το πλεονέκτημα να λένε το ηθικό, ότι περασπίζονται τους εργαζόμενους, μόνο είναι ψέμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα τόσο σοβαρά στην πόλη. Να σας θυμίσω ότι ο Χιτάς Ξερόλακα, που είναι μια βαρυπλογής βόμβα, που είναι μια βόμβα για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον, επί κυρίου Πελετήδη είναι ανοιχτός ο Χιτά και δέχεται ακόμα σκουπίδια. Όταν ο κύριος Πελετήδης, στην εποχή που ήταν αντιπολίτευση,
0: πήγαινε με νεκροφόρα.
1: Πήγαινε με νεκροφόρες και με φέρετρα, και επέμενε στους τότε δημοτικές αρχές να κλείσουν εδώ και τώρα το Χιτά Ξερόλακας. Και ο Χιτά Ξερόλακας, επί θητείας του κυρίου Πελετήδη, παραμένει ανοιχτός. Μην κοροϊδεύει.
0: Και όχι μόνο,
1: λοιπόν,
0: να σας ενημερώσω ότι έχουμε και μία ερώτηση από τη Ραλία Χριστίδου. Δεν εξετάζω σε ποιο κόμμα ανήκει, εξετάζω ότι είναι βουλευτής, και η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, το διάβαζα προηγουμένως, για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, έγκλημα, λέει, στον Μήλιχο ποταμό της Πάτρας. Από τα ζουμιά, από την Ξερόλακα.
1: Υπάρχουν, ευτυχώς που υπάρχουν ενεργοί πολίτες εκεί στην περιοχή, όπως είναι μια ομάδα που λέγεται Συντονιστική Ξερόλακας.
0: Σωστά.
1: Που έπραξαν το αυτονόητο να κάνουν μετρήσεις στο νερό του Μήλιχου ποταμού, και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ήταν πολύ παραπάνω τοξικές ουσίες από το επιτρεπτό, που κάνουν βλάβη στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
0: Όταν η Δημοτική Αρχή έχει πάρει υλικό, έχει πάρει δείγματα από αυτά τα ζουμιά, και ακόμα περιμένουμε τις απαντήσεις των εργαστηρίων, υποτίθεται.
1: Να ξέρετε μόνο ότι υπάρχουν και πρόστιμα προς τη Δημοτική Αρχή για παράβαση τέτοιες μετρήσεις. Βεβαίως, υπάρχουν πρόστιμα. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι καλό είναι όταν μιλάς δημόσια να είσαι σοβαρός. Και σοβαρός είναι αυτός που ό,τι λέει το πράττει, διαφορετικά θα πρέπει να ζητήσει ένα συγγνώμη για αυτό που είπε και δεν έπραξε. Να θυμίσουμε και άλλα, και πέρα μιλάμε, έχουμε το χρόνο να πούμε και ότι, για παράδειγμα, το τρένο. Άκουσα που είπε για το τρένο.
0: Θα σας διακόψω εδώ για να ζητήσω μια ολοκληρωμένη απάντηση, γιατί μαζί με το τρένο θα βάλω και τη λιμενική ζώνη, επειδή χτες στην ομιλία του κ. Πελετήδης τι είπε. Είπε ότι τις επόμενες μέρες θα κληθείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνετε την προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από Αγίου Νικολάου μέχρι Εχθιόσκαλα. Παράλληλα είπε ότι μπλόκαρε την επίγεια διέλευση του τρένου που θα βάζει τα φόπλακα στο μέλλον της πόλης, και πρόσθεσε, και αυτό ουσιαστικά αποτελεί και είδηση, συνεχίζουμε, λέει, τον αγώνα για να παραχωρηθεί στην πόλη και ο παλαιός βόρειος λιμένας, εκεί δηλαδή που ο Όλπα θέλει να πάει να ανοίξει Μαρίνα Μεγκαγιώτ.
1: Ναι, η τακτική του κ. Πελετήδη είναι γνωστή. Πρώτα απ' όλα ζητάει ένα χώρο, το βόρειο λιμένα, που ξέρει ότι δεν του ανήκει και ξέρει ότι δεν θα το δώσει το Ταϊπέδη και ο Όρπα, γιατί εκεί προγραμματίζουν να κάνουν υποδομές κουραζίρας και μαρίνα μεγάλων σκαφών. Η Δημοτική Αρχή είναι εναντίον της κουραζίρας μεγάλων σκαφών και εναντίον της λειτουργίας της κουραζίρας. Εμείς όμως λέμε, ναι, θέλουμε και μαρίνα μεγάλων σκαφών και κουραζίρα. Η Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οποία εμπόδισε το τρένο να έρθει. Το τρένο δεν έχει έρθει ακόμα στην Πάτρα, γιατί δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη ο σχεδιασμός για την υπογειοποίηση του τρένου. Και μάλιστα, όταν προσκλήθηκε ο κ. Πελετήδης πρόσφατα στα αρμόδια γραφεία στην Αθήνα για να συνδιαμορφώσουν την πρόταση τελική που θα πάει στην Ευρώπη για το πώς θα φύγει το τρένο στην Πάτρα, ο κ. Πελετήδης δεν πήγε σε αυτό το ραντεβού με τους αρμόδιους, ώστε να πει ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή και σαν Δήμος Πατρέων έχουμε αποφασίσει αυτό και θέλουμε αυτό. Απέφυγε να πάει. Θα πάει όμως στις πλατείες με τα κόκκινα σημειάκια και τα πλακάτ να κάνει διαδήλωση και να μιλάει εναντίον των αστικών κομμάτων. Και όταν πρέπει να πάει εκεί που παίρνονται αποφάσεις, δεν πηγαίνει. Να σας θυμίσω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για το Ριγανόκαμπο. Να σας πω τώρα ένα θέμα που θα προκύψει άμεσα.
0: Ο Ριγανόκαμπος
1: είναι μια περιοχή που ανήκει στην ΕΤΑΔ. Και ο Δήμος Πατρών έχει ζητήσει από την ΕΤΑΔ να μας παραχωρήσει αυτό το χώρο. Και προφανώς θα το παραχωρήσει με κάποιο τίμημα. Βέβαια, εδώ θέλω να δω την αντίδραση της λαϊκής εισπύρωσης στην Πάτρα, αν ζητήσει τίμημα οικονομικό η ΕΤΑΔ, σε σχέση με την αντίδραση της λαϊκής εισπύρωσης σε άλλο Δήμο, που σε αντίστοιχη περίπτωση καταφέρθηκε η λαϊκή εισπύρωση εναντίον του να δοθούν χρήματα από το Δήμο για μια περιοχή που τη θεωρούν δημόσια περιοχή. Να δούμε λοιπόν τη διαφορά της λαϊκής εισπύρωσης εδώ και σε άλλο Δήμο. Αναφέρομαι στην Ηλιούπολη, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Άρα να το δούμε αυτό. Αλλά να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Η Πάτρα δεν έχει ανάγκη μόνο από πάρκα. Γιατί το να λέμε να φτιάξουμε ένα δρόμο να περπατάμε και να φτιάξουμε και δίπλα ένα παράλληλο δρόμο που να περπατάμε και να φτιάξουμε και ένα δρόμο να περπατάμε στο παλιακό μέτωπο. Είναι όλα καλά. Είναι όλα ευχάριστα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και η πόλη. Το πάρκο, αν θέλει να φτιάξει πάρκο στο Ριγανόκαμπο, σκέτο πάρκο όπως το Νότιο Πάρκο, θα είναι έγκλημα αν πρώτα δεν έχει προνοήσει να φύγουν από εκεί κάποιες ομάδες Ρωμά να ζήσουν και αυτοί ανθρώπινα και αξιοπρεπώς σε άλλη περιοχή. Γιατί αν παραμείνει εκεί, αν παραμείνει ο καταβλισμός στο Ρωμά και δημιουργεί ένα πάρκο, το πάρκο, να είμαστε από τώρα σίγουροι, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν πολίτη της εκεί περιοχής. Είναι αυτονόητο αυτό που λέω. Πρέπει λοιπόν εκεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα της παραβατικότητας. Ο Δήμος έχει μεγάλη ευθύνη σε αυτό. Υπάρχουν προγράμματα που αν βρεις χώρο μπορεί να γίνουν σπίτια, να κατασκευαστούν σπίτια ανθρώπινα για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς ο Δήμος Πατρέων αρέσκεται μόνο στο να καταγγέλει και όχι να πράττει.
0: Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.

0: Πρωτού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εντάχει ότι επειδή ρωτάτε πολύ τι θα γίνει με αυτά τα έργα στο κέντρο της Πάτρας, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σας λέω λοιπόν ότι προσφάτως είδαν, ξαφνιάστηκαν μάλιστα οι επαγγελματίες, τα συνεργεία να σκάβουν πάλι τον ολοκένουργιο πεζόδρομο της Μεζόνος και να τοποθετούν ανά 10 μέτρα μία διπλή λωρίδα μαρμάρου κάθετα στο πεζόδρομο. Αυτό στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού. Δεν έγινε τώρα αυτό, ούτε αποφασίστηκε τώρα, μάλλον έγινε τώρα, δεν αποφασίστηκε τώρα. Υπάρχει εξ αρχής στο σχέδιο της πεζοδρόμησης και μάλιστα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα προσταθούν. Θα δείτε και άλλες εργασίες στην πορεία, θα δείτε να μπαίνουν παγκάκια διπλά, τριπλά και σκαμπότσι με ντένια χρωματιστά. Αυτά θα δημιουργούν μια αίσθηση καθιστικού, όλα αυτά κατά μήκος της Μεζόνος. Θα δείτε να μπαίνουν σταχτοδοχεία, επιδαπέδια, θα δείτε να μπαίνουν δέστρες για ποδήλατα, για να κλειδώνουν οι ποδηλάτες στα ποδήλατά τους, θα δείτε να μπαίνει ειδική ποδηλατολωρίδα στον πεζόδρομο της Μεζόνος και βέβαια θα δείτε να μπαίνει και πολύ πράσινο. Αντίστοιχες εργασίες θα δούμε και κατά μήκος της Αγίου Νικολάου με δεντροφυτέψεις δεξιά-αριστερά, ακόμα και μέσα στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περιφράξεις και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα.
1: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Σημαίνει είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κύφισο, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρτιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρε στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ, περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, ενώ στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα παίξουν Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 22 Αυγούστου η έναρξη του πρωταθλήματος, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
1: Που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.

0: Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Με τρολάρει ο Σαπρανίδης.
0: 97,8 Real FM. Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Σου λέω, με τρολάρει ο Σαπρανίδης.
0: Πού είναι ο Καλαμαράκης?
1: Πρόσεξε, έχει βάλει Hotel California, ξενοδοχείο California, παραλία είναι πράγμα.
0: Ναι. Παίζει με τον πόνο μας.
1: Και τα οικονομικά μας είναι ότι πρέπει για California. Για LA, φύγαμε αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Εντάξει, το Ιωσήφ, για να μην έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Παπαδάκη εδώ που θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι τις 10. Γιατί το Ιωσήφακος έχει μια δουλειά, ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα. Το παλικάρι μας.
1: Καλημέρα,
0: Ιωσήφακο. Οπότε από Δευτέρα πια εδώ.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, το έκανε τριήμερο. Βέβαια έχει ανηλυμένη υποχρέωση, γι' αυτό και απουσιάζει από τις επάλξεις του ραδιοφώνου του Real FM.
1: Εγώ πάλι κανονικά από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαι σε άδεια.
0: Πότε είσαι άδεια?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε άδεια.
0: Α, είσαι μόνο νοητικά εδώ.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να μην σε βλέπω.
1: Όχι, με βλέπεις. Η άδεια δεν με βλέπει. Κατάλαβες? Δηλαδή, κανονίζουμε, ας πούμε, είχαμε κανονίσει ωραία πραγματάκια γενικότερα. Ναι, αλλά πήγε, έχει πάει η γυναίκα μου, περνάει καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αφού περνάει καλά η γυναίκα σου, περνάει καλά. Άσε που είσαι μόνο σου εδώ. Άρα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πού το βάζεις αυτό?
1: Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν θα απαντήσεις.
1: Αλλά θα την αφήσω να ιωρίσω.
0: Προσέχεις.
1: Αν δεν προσέχεις.
0: Γιατί με τα παντούφλα. Παντούφλα.
1: Μιούλ κιόλα. Ζω και απλή παντούφλα.
0: Το μιούλ πονάει, να ξέρεις. Το τακουνάκι του μιούλ.
1: Τα κουνάκι του μιούλ.
0: Το μιούλ δεν είναι καλό. Θέλω να σου πω.
1: Η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω εμπειρία. Ελπίζω να μην την αποκτήσω και ποτέ. Τώρα στα 51 μου, δηλαδή έλεος.
0: Πιο μικρό από μένα είσαι. Όχι, από τον Ιωσήφ που έκλεισε χθε τα 54.
1: Τα 54 έκλεισε χθε.
0: Και εγώ τα έχω κλείσει από το Μάιο, αλλά δεν έχει καμία. Πω μικρότερο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Παπαναγία.
1: Βενιαμίν, ναι. Θα δώσω του χρόνου πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Τώρα βγάζεις δόντια. Έτσι. Και εσύ boy, η κοιλιά είναι boy αυτή.
1: Εννοείται. Αυτό μου λέγανε πάντα. Μην αφήσε το παιδί να φάει, θα το πάρει σε boy.
0: Αυτό λένε και του Καλαμαράκη.
1: Δεν το πήραμε σε boy.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης, αλλά επίσης επειδή είναι 30. Λέει ότι είναι 34, θα το πάρει σε boy. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων άστο να το πιστεύει, να ζει στη δική του έτσι φαντασίωση. Καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε χοντροί. Είμαστε κοντοί. Ναι, μη γελάς ρε παιδί μου. Εάν δηλαδή ήμασταν στα ίδια κιλά. Εάν θέλεις, άνοιξε το πριν βγάλουμε λίγο την μπέμπελη. Να πάρουμε και κάποια.
0: Για πες το κοντί, εξήγησέ μου το. Για να πάμε μετά στη βαριά επικαιρότητα.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στα ίδια κιλά που είμαστε.
0: Ναι.
1: Εάν ήμασταν 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Δεν θα φέρω το δω.
1: Θα ήμασταν φέτες, παιδί μου.
0: Παιδί μου, θα ήσουν. Εντάξει, οκ.
1: Θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα περνάγαμε σε άλλο στάδιο.
0: Άρα 10 πόντους σου λείπουνε.
1: 10 πόντους στο
0: ύψος, έτσι.
1: Ναι, στο ύψος, γιατί στο.
0: Στο πλάτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέματα.
1: Κανένα, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, το άκουσα κι αυτό. Από την άλλη, ο Ιωσήφ λέει ότι η κυλίτσα τι είναι, σαν καραμελίτσα, ο άντρας με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα, κάπως έτσι το είπε, αν το λέω σωστά. Και συμφωνούν, να ξέρει, πολλές ακροάτριες με τον Ιωσήφ. Κυρίως το fan club του, που χθες όμως. Θέλω να ενημερώσω το Σαπρανίδη, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα χθες ο Ιωσήφ. Θυμάσαι, Νίκολα μου, ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι εδώ στον ήχο. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που είχε τα γενέθλιά του για να μας πει πού είναι οι φίλοι μας, ποιος δείχνει πιο νεότερος. Γιατί εκείνος επιμένει ότι φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Έλαμ δε!
1: 10 χρόνια σε σχέση με τι?
0: 10 χρόνια νεότερος με σχέση με μένα. Ότι εγώ φαίνομαι 10. Από μένα φαίνεται. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κακή του τύχη. Για κακή του τύχη, πραγματικά.
1: Για κακή του τύχη, ο κόσμος δεν είναι στραβός.
0: Ο κόσμος τρώει και καροτάκι και ψαράκι και γράφανε όλοι στα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. 10 χρόνια μεγαλύτερη, μικρότερη, να πω, μικρότερη. Αμαλία, κόρη σου είναι, του λέει, άλλη αδερφή σου είναι. Και έχει πέσει να ξέρετε, έχει πέσει να πεθάνει. Εγώ σας το λέω, τη Δευτέρα δεν είναι, η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σου το είπα, μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Ο κόσμος. Ό,τι πει ο κόσμος. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Το έχει πει και ο Μαρινάκης, ο Παύλος.
0: Τι λέει?
1: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Ναι, δεν θα βγάλουν άλλοι αποφάσεις.
0: Ναι, το λένε όμως και στο Πασόκ αυτό, ότι η κάλπη είναι. Όχι, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ότι 16-17 μας δίνουν ταβάνι ενώ, αλλά δεν είναι κάλπη. Όλοι δηλαδή, ό,τι πει ο κόσμος.
1: Τώρα, μπράβο. Πριν περάσουμε στα βαριά, θέλω να πω μία ατάκα έτσι, περί κοιλιάς.
0: Να πεις.
1: Που έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Που, να ξέρεις, εγώ την πιστεύω την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι. Άντρας χωρίς κοιλιά,
0: ναι.
1: Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Απλά η δικιά μας η κοιλίτσα
0: είναι. Ο παλιάτσος λέει.
1: Είναι σε τέτοιο, είναι σε βεράντα.
0: Λέει, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς όρισε στο Δήρο που κατά κύριο λόγο κοροϊδεύουμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα, Μαλία. Ο παλιάτος. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα. Λοιπόν...
1: Με προειδεάζει ότι έχω να περάσω απίστευτη καζούρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν πειράζει, μάθει. Παιδιά, εδώ είμαστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι η οικοδέσποινά σα.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε με ζευγάρι. Ραδιοφωνικό εννοώ, γιατί μην προσέχετε, γιατί ακούγονται και διάφορα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολλά για να βγει καμιά φήμη. Λοιπόν, και ο Σπύρος Παπαδάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο που κόψαμε και την άδειά του για να είναι εδώ.
1: Όχι, ούτως ή άλλως είχα ενημερώσει εγώ ότι.
0: Ότι είσαι πάντα πρόθυμος.
1: Αφού είμαι στο κανάλι. Δουλεύω στο κανάλι. Τώρα τι να πάω εκεί, τι να έρθω εδώ.
0: Ωραία.
1: Τίποτα ίσα-ίσα. Μου έλειψε η αλήθεια, είναι το ραδιοφωνάκι πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά ναρκωτικό το ραδιόφωνο. Πραγματικά για εμάς που είμαστε τυχεροί.
1: Ψυχοθεραπεία, αυτό είναι
0: το
1: μόνο.
0: Το έχω πει εγώ αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που κάνουμε ραδιόφωνο πραγματικά. Και επειδή κάποιοι τη χάνει να κάνουμε και τηλεόραση, άμα εγώ το βάλω στο ζύγι, πάντα το ραδιόφωνο είναι. Κοίτα. Πολύ πιο πολύ μέσα στην καρδιά μου. Επειδή, πολύ πιο πολύ.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι δημοσιογραφικά, γεννήθηκα επαγγελματικά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι αγάπη. Το ραδιόφωνο όμως είναι παντοτινός έρωτας.
0: Ναι, ναι. Α,
1: και νομίζω είσαι ότι και... αυτό ναι, με έχει πιάσει.
0: Πόσο ποιητικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Αυτό. Μας γράψεις και εσύ κανένα πείμα, σαν αυτό με τα βρακιά που μας είπε ο Ιωσήφ Καλαμάκης, φέρει τον ποιητή, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Μήπως Νίκο θυμάσαι εσύ πώς λέγεται τον ποιητή, δεν το θυμάμαι, παιδιά. Ο ποιητής με τις μπάμιες και το σοταρισμένο σκόρδο και την μαγιονέζα που λέει και για τα βρακιά, και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Είμαι λάτρης του ποιητή Φανφάρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα, πού την είδες την επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα, ρε Αμάλια, φεύγω με άδεια και σας αφήνω με ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο. Γυρίζω να κάνω εκπομπή και βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μισιακό, 7 και ο Κούκος. Και δεν ξέρουμε κιόλας, μέχρι 8 και 12 7 και ο Κούκος.
0: Ο κύριος Ραγκούσης τελευταία, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο κύριος Ραγκούσης.
0: Και ο κύριος Ραγκούσης. Βέβαια, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Έχουμε μια, θέλω να πω, ένα μπιφ μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου, που και οι δύο θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και η κυρία Δούρου δεν κάνει πίσω. Παρόλο που ο κύριος Πολάκης. Καθόλου ευγενικά. Της είπε να αποσυρθεί οικειοθελώς, εκείνη δεν το κάνει. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Μιλάνε για την εξαρτητοποίηση. Τι θα κάνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στην πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με στελέχη της Ελλάς έριξε τα καρφάκι του. Δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές, δεν υπάρχουν θέσεις, ρεζερβέ το επανέλαβε.
1: Απάντησε, έχω την εντύπωση, και σε αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε από την πολιτική γραμματεία εχθές, που εμένα εκεί που έπεσε το μάτι μου, να δεις, παρόλα τη στραβωμάρα μου, πήγε και έπεσε το μάτι μου στο ερώτημα που εστάλει προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Αν αυτό είναι πίσω από όλο αυτό,
1: αν
0: είναι πίσω.
1: Και αν να απαντήσει, ναι, να απαντήσει. Εάν αυτούς τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα τους πάρει στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ήτανε ευθεία η ερώτηση, ναι, στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι βουλευτής και κάνει μια πολιτική επιλογή. Είναι δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να μην θέλει να είναι, πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια και σε έναν περίπου και όμορο χώρο. Και δει σε έναν, στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το ότι ανεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα, εκεί για μένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει και ηθική διάσταση γι' αυτό. Και γιατί τι λένε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν μείνει, ότι οι συγκεκριμένοι που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν την έδρα, δεν την παραδίδουν, είχαν επιπλήξει πρώην συντρόφους τους που κάναν ακριβώς το ίδιο. Άρα, ωραία είναι τα λες για τον άλλον, αλλά όταν αφορά εσένα το θέμα, τι κάνεις, κλείνεις τα μάτια.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι πίσω ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν σχέδιο, τα ακούω και αυτά τώρα. Ότι ο Τσίπρα σχεδίασε να τον εξαϊλώσει και να κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ έτσι ένα παρασκήνιο, ξέρεις. Ένα πράγμα ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα. Η Αμαλία δεν αντιδρά σε όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει.
1: Όχι, δεν αντιδρά και δεν ξέρω κιόλας εάν αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, ενδέχεται να το και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή.

0: περνούσε τη χώρα. Το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Βέβαια.
0: Το 2023
2: ήταν αξιωματική.
0: Επίσης ο ελληνικός λαός
2: τώρα,
0: το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι τέταρτη δύναμη.
2: Τέταρτη και πάει για πέμπτη.
0: Και πάει για πέμπτη.
2: Αν φύγουν κι άλλοι.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο θα είναι.
0: Θα είναι κομμουνιστικό
2: κόμμα, κύριο Βελόπουλο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχουν κι άλλες, που θα υπάρξουν και νέες παρετήσεις.
0: Η λοιπόν, εικόνα λοιπόν είναι ζωφερή, είναι πάρα πολύ άσχημη γιατί την όλεγα την κύριο Βασίλη την οποία είπε.
2: Προβληματική είναι η εικόνα.
0: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε παρετηθεί και θα ήταν ήδη.
2: Γιατί δεν παρετήθηκε?
0: Διότι είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον η κυρία Γεροβασίλη αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την Βουλή.
2: Το θεσμικό το σέβεται, κομμάτι.
0: Το
2: σέβεται.
0: Θεσμικό
2: βέβαια,
0: κομμάτι,
2: βέβαια.
0: Το σέβεται. Συμφωνώ. Πάρα πολύ καλά κάνει.
2: Ωραία.
0: Δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της και την προτίμησή της.
2: Καλά, λίγο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
2: Μέχρι εκεί. Και την ίδια ώρα μου έκανε, προκάλεσε εντύπωση αυτή η ατάκα της κυρίας Διαμαντοπούλου εκ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια. Δεν είναι τυχαία, ναι, κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Είναι μελαγχολική στο ΠΑΣΟΚ από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Που εντάξει, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια μελαγχολία λόγω των δημοσκοπήσεων. Αν και στο ΠΑΣΟΚ ξανά λένε ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, σου λέει, αλλά ως δεδομένα. Και ότι αυτό το μπουστάρισμα,
0: ναι,
2: που έχει το κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Τσίπρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και από το φθινόπωρο όλο αυτό θα ξεφουσκώσει.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ναι, δεν είναι κάλπη, ασφαλώς και δεν είναι κάλπη.
2: Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι, η φωτογραφία της στιγμής όμως, όταν δείχνει επαναλαμβάνεται και δείχνει την ίδια ακριβώς στάση, κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, δεν μιλάμε καν για ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για ταινία.
2: Θρίλερ είναι αυτό.
0: Μιλάμε για ταινία θρίλερ, το οποίο έχει και sequel, έχει και franchise, ναι, έχει, ναι, για δύο πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν την αντιμετώπιση του κόσμου.
2: Ναι.
0: Δεν τη βλέπουν.
2: Αυτό πρέπει να το δουν.
0: Μιλώντας με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι προβληματισμένοι περισσότερο με τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος όταν πηγαίνουν σε διάφορες περιοδίες.
2: Ναι.
0: Δεν βλέπουν επίσης ότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, προσπαθεί κάποια πραγματάκια ο Νίκος Ανδρουλάκης με το δικό του,
2: εντάξει,
0: τρόπο.
2: Εντάξει, έχει πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ για διάφορα ζητήματα.
0: Δεν μπορεί να τα περάσει στον κόσμο.
2: Ναι, θα συμφωνήσω. Όμως και για την παιδεία έχει πρόταση. Για το στεγαστικό, πρόταση. Για τις συντάξεις, να μου πεις βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι τελευταία έχει αντιστρέψει την ατζέντα πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη και σε θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μόνο για την αντιπολίτευση. Τα λέμε στην κυβέρνηση όλα καλά. Ναι.
0: Στην κυβέρνηση ασφαλώς και δεν είναι όλα καλά.
2: Α, λέω και εγώ, νομίζω ότι είναι όλα καλά.
0: Άλλα θεματάκια, έχουν άλλους πονοκεφάλους, ασχολούνται με άλλα πράγματα.
2: Με το Σαμαρά.
0: Πρώτα απ' όλα ασχολούνται και με το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι ενδεχομένως να μην περίμεναν ότι τόσο νωρίς ο κύριος Τσίπρας θα είχε αυτή τη δυναμική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως μου έλεγαν χθες χαρακτηριστικά κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ανάχωμα για το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεξιούς ψηφοφόρους, όπως μου τους χαρακτηρίζουν, που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη και του έδωσαν το 41%. Στις ευρωεκλογές όμως απήχαν, έμειναν στο σπίτι τους και ακόμα φαίνεται ότι παραμένουν στον καναπέ και δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψηφίσουν μόνο ένα τους πίσω, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό ανάχωμα σε πράγματα τα οποία τους έχουν πληγώσει. Και όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, είναι προσωπικό σχόλιο. Τους έχει πληγώσει υπερβολικά αυτό το οποίο έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πραγματικά όλη η διαδικασία, λένε, τους έχει αφήσει μία θλίψη. Δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως το έχουν στο μυαλό τους, να έχει ότι έβαλε μία τέτοια ατζέντα. Εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και το κομμάτι της ακρίβειας, βάλουμε και το κομμάτι που έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και να το πούμε αυτό, βάλουμε γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, το στεγαστικό και πάει λέγοντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική λειψιδρία και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κολλήσει βελόνα στο 29%, αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. Στο 29%.
2: Ναι. Λοιπόν, okay, αυτό είναι το σχόλιο του Σπύρου. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι το θέμα σήμερα είναι ο ΠΚΠ.
0: Ασφαλώς.
2: Έτσι, ναι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπαίνουν οι υποθέσεις στο αρχείο. 7, 9, 9.
0: Κοίταξε.

0: από την τελευταία φουρνιά, οι δύο ήταν από την προηγούμενη.
1: Ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Θεοδωσίου. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, έκλεισε τέλος και τώρα έχουμε.
0: Και έχουμε και τους υπόλοιπους 7
1: και
0: που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και για τους συγκεκριμένους 7.
1: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Άρα πάει η υπόθεση, πάει στις καλένδες. Άρα τι λένε από την κυβέρνηση, ότι αδίκως στοχοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε μάλιστα από την αντιπολίτευση μια συγγνώμη για τις βαριές εκφράσεις κυβέρνηση υποδίκων κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Άκουσα χθες τον κύριο Τσουκαλά και άλλα στελέχη του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν και να πούμε και τα ονόματα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι. Τα λέμε αυτό, βάζουμε αυτή την φρασούλα μπροστά, διότι μιλάμε για δικογραφία. Μιλάμε για την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Κώστας ο Τσιάρας, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος, τον οποίο θα τον έχουμε κιόλα σήμερα, να δούμε τελικά, επειδή ακούστηκε το όνομά τους. Κύριος Βαρτζόπουλος έχασε τη θέση του. Όπως και ο κύριος Τσιάρας, όπως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, έτσι. Και Λάκης Βασιλιάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι 7. Να δούμε αν σκέφτονται να κάνουν το οτιδήποτε
1: νομικά.
0: Γιατί όντως έχουν φυγεί.
1: Για τους τέσσερις όμως, οι τέσσερις παραπέμπονται.
0: Οι τέσσερις παραπέμπονται. Κώστας Κρέκας, ναι. Ο πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Ο Μάξιμος ο Σενετάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα στην Στεφανία Κασίμη και τον Αλέξανδρο Κόντι. Ο Χρήστος ο Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία Κατερίνα Παπακώστα έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Ναι. Δεν θα είναι ξανά σε ψηφοδέλτια.
1: Οι συγκεκριμένοι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια.
0: Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, για ποιο λόγο να
1: για
0: μην.
1: Για πλημελήματα, βέβαια.
0: Είναι για πλημελήματα.
1: Πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Έτσι.
0: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Εάν όμως διαβάσουμε τις κατηγορίες, είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και μία. Τουλάχιστον φαντάζομαι ούτε η Αμαλία. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
1: Κανέναν δεν μπορώ. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε εδώ πέρα.
0: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Ναι, και άλλο το κομμάτι.
1: Πολύς δώρος έγινε και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ το ξέρεις καλύτερα, εξαπολύει τα βέλη της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Χθες.
0: Ναι. Το ότι τώρα λέει αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τους τέσσερις, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έριξε τα βέλη λοιπόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορετική τακτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρόλο που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες. Ότι ναι. Οι έρευνες συνεχίζονται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
1: Πάντως, να πω ότι τις υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν δεν το αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Για
1: το ακούω διάφορα. Έτσι, το σκέλος στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Αυτό λέω και αυτό λένε και νομίζω και αυτό λένε για την αρχιοθέτηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Το θέμα είναι όμως, έγινε ντόρος, έγινε θόρυβος, έχασαν κάποιοι τη θέση τους. Γιατί το να λες, έχεις κάνει αυτό, καλά, δεν έχει λέει επιβεβαιωθεί πουθενά κάποιο οικονομικό κίνητρο ή ότι υπήρχε κάποια οικονομική διάσταση σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
0: Πριν βγουν τα ονόματα και πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν το ξέρανε.
1: Δεν το
0: γνώριζαν.
1: Αυτό ρωτάω και εγώ. Και επίσης.
0: Μήπως λοιπόν υπάρχει μια αλφα προχειρότητα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όσο το συζητάμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ δύσκολες ατραπούς και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι. Και άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάνω μου την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου. Το πάνω στις 8 η ώρα ακριβώς με το καλημέρα. Γενικότερα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει ένα.
1: Εντάξει, και η κριτική καλά είναι και η αγάπη καλά. Καλή είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους.
0: Ασφαλώς. Υποθητή στέλνει μια όμορφη καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη. Υποθητή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ωραίο όνομα και ωραίο.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι μας.
1: Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα μετά. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση θα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαιρόμαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Λοιπόν, να πάμε μια βολτίζα στο Λουτράκι, το οποίο το αγαπάω πάρα μα πάρα
1: πανέμορφο,
0: πολύ.
1: Πανέμορφο, και εκεί που θα με πας είναι.
0: Και αγαπάω υπερβολικά και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ναι. Πρέπει να σου πω, έχω περάσει απίστευτες στιγμές. Το Λουτράκι λοιπόν, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ, συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σπεύσατε.
1: Λοιπόν, μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα στον Κώστα Τσουκαλά και τον
0: Εκκλησία. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
1: Λοιπόν, και άκουγε όλα αυτά που λέγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστελνε ένα μήνυμα. Ναι, λέει, αυτή είναι η διαδικασία. Να, αυτή είναι η διαδικασία. Αν δεν είχαμε ζητήσει άρση ασυλίας, δεν θα είχε παρεμπευθεί κανείς. Συγγνώμη, πρέπει να επιμένει ο κ. Τσουκαλάς. Mm. Πρέπει να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να παραπέμπονται βουλευτές και αυτή να ζητά και τα ρέστα. Είναι η απάντηση σε όλα αυτά που λέγαμε του κ. Τσουκαλά. Mm.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό.
1: Πάμε. Και θα επιστρέψουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Οι σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντούρ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Αν δεν δουλεύαμε, θα χορεύαμε κιόλας.
2: Ναι.
1: Είναι γεγονός. Αλλά μπορούμε να χορεύουμε δουλεύοντας ή να δουλεύουμε χορεύοντας. Να χορεύουμε δουλεύοντας.
2: Τι λες τώρα, κάτι χάνω.
1: Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Συνηθίζουμε να λέμε το πολύ πρωινό, εκεί στο 5 με 8, ότι Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκυριακού. Οπότε να περάσετε όμορφα.
2: Ναι, και φεύγουν, όμορφα και φεύγουν γεμάτα τα πλοία, έβλεπα το πρωί. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο το του καιρού και θα πάμε. Εντάξει, πέρα το ότι σήμερα. Και χθες ήταν ζεστή μέρα και σήμερα θα είναι. Από την Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα,
1: ναι,
2: θα δούμε και σαραντάρια. Δηλαδή, λένε οι μετρολόγοι ότι στην Ελλάδα το σαραντάρι το καλοκαίρι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Ναι. Όμως, παιδιά, η ζέστη την καταλαβαίνουμε και το βράδυ. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστές πολλοί ημέρες οι επόμενες μέχρι την Δευτέρα. Τρίτη λέει ότι ίσως και δροσίσει. Μάλλον θα δροσίσει. Όσοι φύγετε, γιατί φεύγουν πάρα πολλοί διακοπές. Είναι αυτό το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου που πολλοί επιλέγουν πια. Και γιατί είναι πιο οικονομικές τιμές, ίσως σε κάποια μέρη, αλλά και γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα. Όσοι φύγετε να περάσετε όμορφα, έτσι, όσοι φύγετε.
1: Εμείς σήμερα νοητά, μια παξούς θα την πάμε.
2: Παξί, ωραία.
1: Ναι. Σαν τα κύθυρα είναι πράγμα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε, ούτε τους παξούς.
2: Εγώ θα δω την Καλαμάτα πάντως το Σάββατο.
1: Εσύ Καλαμάτα. Εξαιρετική Καλαμάτα. Ο Βασιλόπουλος εκεί έχει κάνει εκπληκτική δουλειά.
2: Λατρεύω. Ο Δήμαρχος δεν ήξερα τον άνθρωπο, πραγματικά, ναι, αλλά πραγματικά η πόλη έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Βρίσκεται σε ένα επενδυτικό boom, θα έλεγα.
1: Όντως.
2: Έτσι. Και γιατί πάω συχνά. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές και στην εστίαση και στις ομπρέλες. Δεν πληρώνεις ομπρέλες. Αν πληρώνεις 10 ευρώ το σετ και αν. Δηλαδή είναι ότι πάρεις, ναι, και αυτό το έχουν κρατήσει εκεί στην παραλία της Καλαμάτας και σε όλη την παραλία. Αυτή...
1: Θυμάμαι ότι πέρυσι τους είχε βάλει, τους είχε τραβήξει το αυτάκι ο. Ναι. Ο
2: άρα βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά και όλο αυτό. Αν οι τοπικοί άρχοντες τραβήξουν και το αυτάκι. Γενικότερα λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι φύγετε, θα δροσιστείτε κιόλας και αν είστε και κοντά σε παραλία ή σε βουνό, γιατί κάποιοι επιλέγουν και το βουνό. Σου λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στο Παρνασσό. Πάμε στα Ζαγοροχώρια. Εγώ δεν θα πήγαινα καλοκαίρι, μ' αρέσουν αυτά τα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
1: Δηλαδή άμα πα Χωρογόρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνεις. Ναι. Θα μου πεις εκεί δροσούλα.
2: Αυτό σου λέω.
1: Κάτω από τον πλάτανο.
2: Ναι.
1: Και παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και λες, έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνεις διακοπές, πού πλατσουρίζεις, α, είμαι σε Ζαχοροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
2: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχοροχωρίων. Του αρέσει το βουνό.
1: Είναι καταπληκτικά σε Ζαχοροχώρια.
2: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιος. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λίγα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει εκεί μια. Μπράβο, Νίκο μου στην πιλωτή εκεί. Πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά. Όταν πηγαίνει και κάνει.
1: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
2: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ. Τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ω Νίκο.
1: Σίγουρη.
2: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
1: Πώς το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα. Φάγανε. Σε προκειμένη περίπτωση.
2: Λέει, μόνο δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ. Γιατί προσέχονται τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα του προσέχει το καλοκαίρι και δεν τρώει. Έχει φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι. Καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
1: Μπορεί να έχει κόψει του υδατάνθρακες.
2: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το καιρούλι ότι θα φτάσει σε 40.
2: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
1: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
2: Και καυτός.
1: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
2: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
1: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά.
2: Ναι.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορεί να πω. Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ. Όταν δεν τον ακούει στο ραδιόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σας λέω λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, το παλικάρι μας έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
1: Λοιπόν, από Δευτέρα θα τον έχετε εδώ και θα τον απολαμβάνετε. Νίκος Σαπρανίδης είναι εδώ, απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM.
2: Α, και Βάσια Κούτρα. 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, ο Δανιήλ στέλνει καλημέρα στους Μολάους από τη Γάβδο. Είμαι μολαΐτης.
2: Το ξέρω, βέβαια. Μ' αρέσουν οι μολαΐ και μ' αρέσει και αυτή η πλευρά, να ξέρεις. Όλοι. Έχω κάνει διακόπες εκεί.
1: Στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Γενικώς μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Και εγώ είμαι από την Ηλία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα μην αρχίσετε τώρα τα μηνύματα.
1: Καλά,
2: από την Ηλία και από το ένα.
1: Μισό λεπτάκι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έκανε κάποιο που δεν ξέρω ποιο είναι, ψάχνω να τον βρω, ο νομός Ηλίας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Είναι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχει μετακομίσει. Είναι φοβερό αυτό.
2: Κοίτα.
1: Σε ποιον ήθελα να ξέρω ότι βγαίνανε τα κουκιά.
2: Ακριβώς,
1: να μου πεις.
2: Δεν ξέρω. Αλλά
1: δεν
2: να, πω
1: γίνεται.
2: Κάτι, να πω κάτι. Ναι. Επειδή ακούω διάφορα για τον νομό Ηλίας, για τον πύργο. Εγώ είμαι έξω από την Αμαλιάδα, οι γονείς μου δηλαδή. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε πολύ ωραία καρπούζια. Έχουμε πολύ ωραία ντομάτα. Τα καρπούζια επίσης να πω φέτος από πέρσι σαπίζουν στο χωράφι. Το λέω και αυτό γιατί εγώ και συγγενείς που ασχολούνται, γιατί δεν του συμφέρει η τιμή την οποία τα παίρνουν οι χοντρέμποροι. Άρα τα αφήνουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για του ανθρώπου εκεί. Δεν βγάζουν το μεροκάμα του. Όμως έχουμε φανταστικές παραλίες. Και δεν είναι μόνο η Κουρούτα.
1: Είναι
2: οι Θήνες, η Κυλλινή. Έχει και άλλα μέρη. Το λέω γιατί εδώ πέρα ξέρουμε μόνο την Κουρούτα. Και ξέρεις γιατί ξέρουμε. Ποιος πάει στην Κουρούτα από εδώ πέρα.
1: Ποιος πάει?
2: Ο Μπογιόπουλος.
1: Πάει ο Νίκος ο Γιάννης.
2: Ναι, είναι ο
1: βασιλιάς της Κουρούτας.
2: Μπράβο. Καλημέρα, Μπογιό. Λοιπόν, να μας ακούει. Ναι, είναι ο βασιλιάς της Κουρούτας. Εκεί με τη. Θυμάστε αυτή την πολυθρονητική κόκκινη. Και εκεί κάθεται ο Μπογιόπουλος. Εκεί. Αλλά είναι καταπληκτική παραλία.
1: Ναι, όντως.
2: Και έχει αναβαθμιστεί και έχει και καλές ξενοδοχειακές μονάδες πλέον. Όλη αυτή η Ηλία εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Αυτό να το πω.
1: Είδατε πόσες λέξεις χρησιμοποίησε η Αμαλία η Κάτζου για να διαφημίσει τον νομό της, τον νομό Ηλίας.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Μονεμβασιά.
2: Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
2: Ωραία. Δεν θες να πεις πολλά εσύ. Λες μία μονεμβασιά και τελείωσες.
1: Και τελειώνει.
2: Λοιπόν, πάμε
1: ο Παύλος από το Ντίζελντορφ να του πούμε μία καλημέρα. Ο Γιώργος. Ποια άδεια ρε φίλε Σπύρο, αφού είσαι καθημερινά στην αυτεμπορική, τώρα σοβαρά θα πας πουθενά? Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
2: Ούτε εκεί στο ξενοδοχείο.
1: Ούτε μέχρι το Λουτράκι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει προκαλεστεί αίσθηση η αναφορά του Υπουργού Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επανόδο της πολιτικής τρομοκρατίας, η αναφορά του στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι.
2: Είπε ξεκάθαρο ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Αυτό είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και παίζει και παντού αυτή η δήλωση.
1: Όντως. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Λευκό Οίκο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζοντας γενικότερα ειδησιογραφικά αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το τραγικό, αυτή η τραγωδία.
2: Εντάξει, είναι δολοφονική επίθεση, δεν είναι.
1: Καλά,
2: δεν το συζητάμε.
1: Εκ των πραγμάτων. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Έχουν υπάρξει, βρίσκονται ήδη.
2: Θα πούμε και για τη Μαρφίνα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είδαμε και ένα βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Πάντως είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αυτό ανέφερε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο.
1: Όλοι αυτοί. Η τοξικότητα που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό να φέρει νωρίτερα τις εκλογές.
2: Okay, ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Σημάδια που λέει και ο λαός.
2: Επειδή έχασα την προηγούμενη φορά, έχασα το στοίχημα. Γιατί είχα πει ότι θα γίνουν, αλλά εξάντλησε τετραετία. Δεν ξέρω να βάζω για το Μητσοτάκη. Για τις εκλογές δεν βάζω στοίχημα. Αλήθεια το λέω.
1: Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι επειδή είναι θεσμικός ο κ. Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι. Θα εξαντλήσει τελείως την τετραετία.
2: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί ενδιάμεσα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτό τώρα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο την ανάλυση, να θυμηθούμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί ρεπόρτερ, ως πολιτικοί αναλυτές. 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
2: Γι' αυτό είπε Άνοιξη.
1: Λοιπόν, okay. Ακριβώς η Άνοιξη λοιπόν ως χρονικό.
2: Μπορεί να είναι Φεβρουάριος, Μάρτιος.
1: Φεβρουάριος δεν είναι Άνοιξη.
2: Είναι λίγο χειμώνας. Εντάξει, κοντά στην Άνοιξη.
1: Εντάξει. Μιλάμε για Μάρτιο και μετά.
2: Ναι. Περίμενε τώρα, γιατί έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και ο φίλος σου σήμερα που τον πειράζεις, λείπει. Να δω ποιον θα πειράξεις.
1: Κάτι θα βρει ο Παναγιώτης, αλλά βλέπεις ότι δεν τον κοιτάω καν τον Παναγιώτη, διότι για να μπει και στο στούντιο μας φαίνει άσχημα μαντάτα.
2: Για πες τα, Παναγιώτη μου.
1: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ή να το κόψουμε ποδαράτο?
3: Καλημέρα αρχικά.
1: Καλημέρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Δεν θα με ακρηγορήσω αρκετά.
2: Καλά είναι τα πράγματα.
3: Εντάξει. Ναι, μια.
2: Κατάλαβα.
3: Σχετικό είναι αυτό.
1: Δεν θα με ακρηγορήσω, λέει. Απλά... Εντάξει. Χαλαρή Παρασκευή, εντάξει είναι τα πράγματα. Εντάξει.
3: Το λέω για την ψυχολογία των οδηγών, μην τους επηρεάζω αρνητικά.
1: αν είσαι κολλημένος στην κίνηση, ό,τι και να πεις αρνητικά είναι η ψυχολογία. Είναι η ψυχολογία.
3: Σωστό, σωστό.
1: Για πες.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Αλεξάνδρας, γιατί η κίνηση, δεν καταλαβαίνω.
3: Α, τώρα λείπει, δεν έχω κάτι να πω.
2: Ο ιστρός, του έρχονται όλα, θα βλέπει τον Ιησού Καλαμαράκη. Εκεί τότε.
1: Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, εκεί. Τώρα όλοι εδώ πέρα είμαστε.
2: Ναι, του κόκκινου.
1: Ναι, του κόκκινου.
3: Ισχύει, ισχύει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τι εντάξει, ρε Παναγιώτη, αυτό είναι πανελευθερία.
3: Πιο περιορισμένη κατάσταση.
2: Εντάξει, είναι πάντως, παιδιά, εγώ που ερχόμουν το πρωί ήταν άδεια η Κηφισίας. Πραγματικά, εντάξει, ήταν πολύ χαλαρική. Βέβαια, τώρα είναι άλλη ώρα. Ναι. Γιατί εγώ ξεκινάω πρωί. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Παναγιώτη?
3: Αυτά τώρα.
2: Αυτά είναι.
1: Κάτι μεταγραφικά, κάτι
2: δεν τίποτα αθλητικά, δεν έχεις τίποτα σήμερα.
1: Ο Γιαλαμπόσελ.
3: Γιαμπουσέλ.
1: Δεν μπορώ να πω το όνομά του και είναι παικταράς, έτσι. Δεν τον κοροϊδεύω. Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του.
2: Τι να κάνω τώρα.
3: Καλός είναι, καλός.
2: Γιατί λέτε για τον Γιαμπουσέλ, δεν κατάλαβα.
3: Επειδή ήρθε χθες στο αεροδρόμιο γι' αυτό.
2: Ήρθε.
1: Είχε κόσμο.
3: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε κόσμο. Μεταγραφή αεροδρομίου.
3: Εντάξει, στον Ολυμπιακό έχουμε κάνει την καλή επιλογή του Γάλλου διεθνή. Το Φουρνιέ δεν θέλουμε.
1: Στο Παναθηναϊκό γενικότερα θα μιλάνε μόνο γαλλικά. Γιατί νομίζω πόσοι είναι οι Γάλλοι τώρα, τέσσερις.
3: Αρκετοί, ναι.
1: Παρλεβού Φρανσέ.
2: Εντάξει.
1: Bonjour στο Παναθηναϊκό.
2: Bonjour.
1: Bonjour, είστε φίλοι.
2: Bonjour.
1: Bonjour και σε εσένα, Παναγιώτη.
2: Ο ΑΚΑ δεν είναι, καλά το πάει. Τίποτα άλλο.
1: Γαλλιστή, ο ΑΚΑ.
2: Ο ΑΚΑ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: επανήλθαμε. Πού είσαι, τι κοιτάς, δεν κατάλαβα.
1: Κοιτάω, δεξιά, κοιτάω, αριστερά.
0: Γιατί,
1: κοιτάς, πάνω, κάτω.
0: Γιατί δεν κοιτάς εμένα, δεν κατάλαβα, δεν είναι όμορφη.
1: Τα γυαλιά
0: Σπύρος ξέρεις... Παπαδάκη σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμαλία Κάτζου.
0: Να λέμε αυτά. Ναι.
1: Νίκος Απρανίδης, ναι, Βάσια είναι... Κούτρα. Ναι. Τα γυαλιά ξέρεις είναι.
0: Και εγώ τα κοντά, χωρίς κοντά. Κοντά πρεσβειοποία.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούγαρα έρχεται μόνο του. Κατά τα γύρα εννοώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, μην κοιτάς τον Ιωσήφ που δεν βλέπει κοντά, αλλά αρνείται να βάλει γυαλιά. Εντάξει.
1: Η πλάκα η μεγάλη είναι κάποια στιγμή στο κανάλι τη Ναυτεμπορική. Είμαι καλωδιωμένο για να βγω για να δώσω ρεπορτάζ. Κάνει Sky και μία τελευταία είδηση. Τρέχει ο αρχισυντάκτης εκεί, μου το δίνει σε χαρτάκι. Λέω ναι, μου έχει έρθει το μήνυμα στο κινητό. Μου λέει σου το έδωσα και σε χαρτάκι. Λέω δεν θέλω τίποτα από αυτά. Μπορείς να φέρεις τα γυαλιά μου από το γραφείο.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Εγώ δεν βλέπω ούτε καν μηνύματα άμα δεν φορά γυαλιά. Δεν βλέπω κάτι ψήρες έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος. Σπύρο, εμείς οι χοντροί δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαστε κοντοί. Το θέμα είναι πως είμαστε αλεξίσφαιροι. Σταματάμε και σφαίρα. Αμαλία, οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Γιώργο, είσαι σε mood καλαμαράκι. Είσαι σε mood καλαμαράκι και Σπύρο Παπαδάκι. Είσαστε στο ίδιο mood.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Περνάμε καλά όταν καθόμαστε στο τραπέζι και αυτό φαίνεται προς τα έξω.
0: Δηλαδή, τρώω το δικό σου φαγητό και το διπλανού.
1: Εντάξει,
0: και του παραδίπλα.
1: Αν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω κάτι, η γυναίκα μου, με το που. Πρώτα απ' όλα, βγαίνουμε έξω για να φάμε.
0: Ναι.
1: Η Μαρία έχει το εξή στυλ.
0: Ναι.
1: Που πεινάω υπερβολικά. Θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το παράλληλο. Παραγγέλνω κι εγώ ένα πιάτο, κυρίως για μένα, γιατί ξέρω πώς θα είναι η κατάληξη. Στις τρεις πρώτες πυρουνιές, πω φούσκωσα.
0: Και τα τρώσεις εσύ τα υπόλοιπα.
1: Και τα τρώω εγώ τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό έχεις κάνει την κοιλιά.
1: Εντάξει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει.
0: Εγώ μπράβο σου, δηλαδή σου δίνω συγχαρητήρια.
1: Που τρώω το φαγητό
0: της. Ναι, που τρώω το φαγητό και δεν μένει.
1: Δεν μένει, δεν είναι. Το έχω σε.
0: Κακό.
1: Τέτοιο,
0: είναι κακό. Έτσι, σε παρακαλώ. Αυτά στο χωριό μου το λένε. Δεν αφήνει.
1: Δεν αφήνει.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, είναι κάποιοι χειρότερο... πεινάνε, έλεγε για μου. Φάει το φαγητό σου, κάποιοι πεινάνε.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων να το παίρνουμε πακετάκι στο σπίτι. Αλλά και πάλι στο σπίτι.
0: Πάλι διότι... το τρως.
1: Ναι, το τρώω εγώ για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Διότι. Τώρα ρε παιδί μου, να παραγγείλουμε κάτι έξω ή κάτι να μαγειρέψω. Τα leftover θα φάμε. Και τα τρώω εγώ. Οπότε η κατάληξη είναι η ίδια
0: σε πω,
1: μένα.
0: Τώρα έχω καταλάβει γιατί η κοιλιά αυτή. Ναι. Δεν έχει κοιλιά, βέβαια. Έτσι το λέω. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή τον έχω.
1: Η Μαρία είναι μια καλονή, λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά. Ναι, και εγώ όσο πάω και μετά στο τέλος ξέρεις τι μου λέει. Πάχινες. Δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλιώς σε γνώρισα.
0: Αρχίζουν αυτά.
1: Ναι, ναι, μα δεν φταίω εγώ ότι μην παραγγέλνεις τόσα. Θα μου στερήσεις και το φαγητό από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σας βρίσκει πουθενά κανένας.
0: Και άμα μπορεί να είσαι κλιμακτήριο, να ξέρεις. Εκεί είναι πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε φτάσει αυτό σε ακόμα.
0: Εγώ το λέω για μένα. Δεν το λέω για τη Μαρία.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει η σκέψη.
0: Σε τρομάζει, να σε τρομάζει. Το λέω εγώ. Λοιπόν, να σας πω ότι όχι, ο Ιωσήφ έχει μια ανήλυμα γιατί στέλνετε μηνύματα. Υποχρέωση και δεν βρίσκεται. Είναι μια χαρά στην υγεία του. Όχι, δεν είναι σε παραλία. Όχι, δεν έχει. Γιατί μου λένε πάρα πολύ, πες του να προσέχει του λογοκέφαλου. Μα δεν είναι σε παραλία. Έχει μια ανήλυμα υποχρέωση και λείπει. Σήμερα το παλικάρι μας είναι μια χαρά. Χέρι άκρα υγεία.
1: Και το έχουμε λύσει το θέμα με του λογοκέφαλου. Και η πρωινή εκπομπή με τη Στεφανία το έχουμε λύσει. Και τα παιδιά εδώ, ο Ιωσήφ με την Αμαλία. Έχουμε βγάλει του κόσμου τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Άφοβα, οι λαγοκέφαλοι είναι στα βαθιά. Στα ριχά,
0: τι
1: απλά
0: είναι?
1: Προσοχή στις μαρίδες.
0: Και στις γόπες που λέει ο κύριος Στομνάλιμο. Που λέει να. Τώρα, αυτή είναι η βενζίνη.
1: Συγγνώμη, ποιος μας τρολάρει?
0: Ο κύριος τρολάρει, από τον άλλη μου που τον έβαλε ο Ιωσήφ. Ναι, γιατί η βενζίνη ακρίβεινε.
1: Ασφαλώς.
0: Πάει στο Βρόντο το δεκάλεπτο της μείωσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συμφωνία με τα δηληστήρια και το πεντάλεπτο στο ντίζελ. Γιατί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Και βλέπουμε τα καύσιμα στην Αγγλία εννοώ, τη βενζίνη και το ντίζελ να ανεβαίνουν.
1: Την ημέρα που έκανε τις εξαγγελίες ο κύριος Μητσοτάκης, που αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Δεν έχουμε και τον Ιωσήφ γιατί κάνει δειγματοληψία. Ναι. Πάμε.
1: Την ημέρα λοιπόν που το είπε αυτό, την αμέσως επόμενη ημέρα βγάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και μας είπε το εξής. Μίλησε για μείωση 10 λεπτών ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που η αύξηση έχει φτάσει ήδη τα 12 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τα καύσιμα και την ακρίβεια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους Γαλαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Περισσότερα στο nikos.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκη απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο
1: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Αντένα 105,3.
10: Συντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 21χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που αγωνίζονταν στη Γιρόνα. Θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά άνεμη βόρη έως 6 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τραγουδάρες.
4: Ναι.
3: Καλοκαιρινή διάθεση.
4: Εντάξει.
3: Ναι, καλοκαιρινό.
4: Ποιος έχει καλοκαιρινή διάθεση?
3: Ρε παιδί μου, άσε τώρα να το πω εγώ, μπας και...
4: Πες το, συγγνώμη που σε διακόψα.
3: Σήμερα το πρωί, όπως ερχόμουν, σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο.
4: Είσαι καλά στην υγεία σου?
3: Όχι ιδιαίτερα.
4: Ανέβασες, γιατί εγώ ανεβάζω...
3: Ανέβασα πίεση, σφυγμούς, ναι. Όλα. Πέρασα από όλα τα...
4: Ξαναλέω.
3: Καταπληκτικά.
4: Κάτσε να δω τώρα, επειδή εγώ, ναι, ξέρεις εδώ πέρα, είμαι του πετρελαίου. Ναι. Είμαι εκπρόσωπος του πετρελαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 0,50%, σταθερά πάνω από το 80 δολάρια. Ξαναλέω ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο, το δίζελ, είναι αυξημένο στην Αγγλία. Παρόλο που έχει περάσει μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στα δίζελ, μετά τη συμφωνία κυβέρνηση δηληστηρίων, παρόλα αυτά, επειδή ανεβαίνουν τιμές και είχαν ανέβει τιμές στις διεθνείς αγορές και παραμένουν ψηλά, δεν νομίζω ότι αυτή. Δηλαδή, τι έγινε με αυτή τη μείωση? Μείνανε εκεί τα καύσιμα, δεν ανέβηκαν. Παρόλη την άνοδο στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού.
3: Γκρινιάζοντας, διότι έχω και αυτό το κακό συνήθειο να γκρινιάζω.
4: Σε γκρινιάζεις λοιπόν.
3: Γκρινιάζοντας λοιπόν σε κάποιους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Συντάγματος, σε εκείνο το κτίριο το μεγάλο, και μετά συνομιλώντας και με κάποιους άλλους μέσα στο κτίριο με τους Κίονες στην Ηρώδο Αττικού, άκουσα την εξής απάντηση. Ήταν σαν στερεοφωνικό στο κεφάλι μου αυτό το οποίο μου είπαν. Φαντάσου αν δεν είχε γίνει συμφωνία που είχε φτάσει η βενζίνη. Μα τώρα είναι λογική αυτή?
4: Δεν είναι λογική.
3: Έλεος. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Να παραμείνει η βενζίνη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
4: Όχι, σε κάποια πρατήρια είναι πάνω από 2 ευρώ.
3: Μιλάω για το σύνολο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το να είναι 1,999 δεν μας χαλάει, αλλά το να είναι 2,001 μας δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα και το ένα και το άλλο. Και εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις, και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει υπερβολικά και φοβάμαι και με ανησυχεί, επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
4: Έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα.
3: Έχουμε αναζωπήρωση και, για τα καλά.
4: Και επικίνδυνη αναζωπήρωση.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Και έχουν σταματήσει και συνομιλίες, λέει.
3: Εάν. Καλά, συνομιλίες την ώρα που γίνεται το έλα να δεις. Εάν λοιπόν αυξηθεί η τιμή του Brent, τώρα είπες ότι είναι στα 80 δολάρια.
4: 83
3: δολάρια. Αν ξαναφτάσει δηλαδή στα 100 δολάρια, χτυπάω ξύλο. Εδώ η βενζίνη πόσο θα φτάσει?
4: Δεν ξέρω.
3: Το πάντως λέει, πόσο θα φτάσει?
4: Διαβάζω έναν τίτλο. Στα άκρα η σύγκρουση είπα Ιράν, έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Τεχεράνη απειλεί όλο τον περσικό κόλπο. Η, ναι, κατάσταση έχει ξεφύγει πάλι.
3: Έχει ξεφύγει, ακριβώς.
4: Άρα θα ξεφύγει στην ελληνική αγορά. Mm. Θα υπάρχει μια αναστάτωση για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις τιμές που θα δούμε στην Αγγλία. Από την άλλη πλευρά, βλέποντας χθες τη δελτία ειδήσεων, ο κόσμος τι λέει? Ότι χρειάζεται διπλάσια χρήματα για το κόστος στα καύσιμα. Δηλαδή, όσοι μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, πλέον θέλουν το διπλάσιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το διπλάσιο, εγώ σίγουρα είναι συν 35%. Εγώ είναι, ναι, το μήνα το καύσιμο πλέον λόγω της, του πολέμου και της ακρίβειας που υπάρχει στα καύσιμα. Άρα, πήγε στράφη αυτή η συμφωνία και αυτή η μείωση.
3: Θα πρέπει.
4: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλή μείωση.
3: Ναι.
4: Για τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά τι να το κάνω.
3: Θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει νέα μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να βρουν τον τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο ειδικός φορός κατανάλωσης, ναι, είναι ζεστό χρήμα για τα ταμεία. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση με τον έναν ή με τον,
4: ναι,
3: άλλον τρόπο.
4: Και να πω επίσης ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ύπταται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει εκεί. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Ναι. Ανεβαίνουν τα πάντα. Γιατί ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό κόστος. Άρα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και φτάνει μέχρι και το πιάτο μας. Ονόητο. Άρα θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας γενικότερα, που παραμένει και είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Και επειδή, ξαναλέω, ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή ακόμα του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου δηλαδή, είναι ένας πονοκέφαλος για το κυβερνητικό επιτελείο.
3: Και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Και ο κόσμος προετοιμάζεται για να πάει διακοπές. Να δούμε τι θα γίνει και με τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό. Η κατάσταση πρώτον στη Μέση Ανατολή, δεύτερον το κομμάτι της ακρίβειας, διότι έχει ακουστεί προς τα έξω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
4: Αυτό δεν λοιπόν, έχει ακουστεί, είναι ακριβά.
3: Έχει ακουστεί και προς τα έξω.
4: Ναι, λέω, θέλω να πω, είναι ακριβά και με δεδομένο.
3: Όχι, έχει ακουστεί στους άλλους. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα.
4: Και ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί ακούω κάτι συγκρίσεις που τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα. Ναι, υπάρχει ακρίβεια και στην Ολλανδία. Είναι άλλη μισθή. Υπάρχει ακρίβεια και στη Γερμανία. Υπάρχει ακρίβεια και στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τα δέχομαι. Βεβαίως.
3: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εδώ, Αμαλία μου, για να πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου, διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να πας την ώρα σου στην ισοπροβλησμό σου.
4: Χθες μηνύματα ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στον ηλεκτρικό και στο μετρό.
3: Γεγονός. Επειδή χθες μετακινήθηκα με προαστιακό και με ISAP, γιατί έτσι το λέμε οι παλιοί, υπήρχαν καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο mood. Βέβαια, εντάξει. Θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο πώς πάει η τουριστική κίνηση.
4: Ναι, η τουριστική κίνηση και με δεδομένο ότι και τα τοπλοϊκά έχουν παραμείνει, δεν υπάρχουν αυξήσεις, αλλά έχουν παραμείνει ψηλά.
3: Καλά.
4: Αυτό λέω. Ότι
3: είχαν αυξηθεί πέρυσι και πρόπερσι όμως.
4: Αυτό λέω. Θα μας πει όμως για ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Ο κύριος συνονόματος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο δήμαρχος εκεί στους πανέμορφους Παξούς. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τους δούμε. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε στείλει αντιπροσώπου.
4: Εντάξει, εσύ είπες για αντιπροσώπου θα τους δει. Λοιπόν, κύριε Βλαχόπουλε.
3: Καλημέρα,
4: κύριε Δήμαρχε.
5: Την καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Πώς πάνε τα πράγματα πρώτα απ' όλα εκεί στο πανέμορφο νησί σας, πώς είναι η κίνηση η τουριστική, σφίζει το νησί από κόσμο ή είναι τα πράγματα πεσμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
5: Δόξα τω Θεώ να είμαστε έτσι ευχαριστημένοι, καλή είναι η σεζόν. Είναι λίγο κάτω από τις προηγούμενες δύο σεζόν μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεάστηκε ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών μας από τα όσα έγιναν στον Περσικό, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαίνεται ότι εκεί ο πόλεμος είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με την επιλογή της χώρας που θα κάνουν διακοπές και όχι του νησιού ή της πόλης, γιατί μερικοί νομίζουν ότι άλλαξαν την κράτηση και αντί να πάνε Ρόδο, ας πούμε, επέλεξαν την Κέρκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως αλλάζουν χώρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
3: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
4: Άρα η πληρότητα πού κυμαίνεται αυτή την εποχή στο νησί?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πια στα μέσα Ιουλίου, εκτιμώ ότι είναι γύρω στο 70 με 80%. Και από εδώ και μπρος και μέχρι 20 Αυγούστου είναι το πιο έτσι υψηλό σημείο της τουριστικής περίοδου. Θα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά της υψηλής περίοδου του 90%. Αλλά ξέρετε, η σεζόν δεν κρίνεται από δύο μήνες, κρίνεται έτσι από πέντε μήνες. Και η δική μου εκτίμηση, έτσι εμπειρικά, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι δύσκολα θα είμαστε στα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων. Μάλλον θα είναι λίγο χαμηλότερα.
4: Πάντως, συγγνώμη, υπάρχει μια αίσθηση και ακούω από τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εστίασης ότι θα είναι ότι ναι, μπορεί να έχουμε τουρισμό και έχουμε αρκετό τουρισμό και πάμε για ρεκόρ, όμως δεν ξοδεύουν. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες και δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν σε τουριστικές περιοχές καταστήματα εστίασης, ότι είναι μειωμένος ο τζίρος, ότι και αυτοί που πάνε παίρνουν πολύ λιγότερα. Έτσι παραγγέλνουν λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό στο δικό σας νησί?
5: Κυρία Κάντζου, νομίζω ναι, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες, είτε είναι Βρετανοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό του Έλληνα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφήξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση από τα τελευταία χρόνια, ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφήξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση.

0: με όρους έτσι κανονικής κατάστασης έχουν περιοριστεί λίγο τα διαθέσιμα όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στους Παξούς και υπάρχει και μια στροφή έτσι λίγο προς την διαμονή all inclusive, με την έννοια all inclusive στη βίλα που τα κάνω μόνος μου δηλαδή.
1: Και μαγειρεύω ίσως. Ψωνίζω, μαγειρεύω, πάω σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω.
0: Αυτό. Παραγγέλνω την κάβα ποτά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Είναι μια μεταβολή σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι έτσι να μην είμαστε και μεμφίμηροι, σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα, έτσι να είμαστε ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο
1: ζούμε. Και το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό παίζει ρόλο.
0: Εννοείται και το διεθνές περιβάλλον.
2: Επειδή πάντα τα παράπονα τα κάνουμε στο Δήμαρχο. Τα παράπονα τα οποία δέχεται ο Δήμαρχος εκεί στο νησί σας, ποια είναι, κύριε Βλαχόπουλε? Δηλαδή τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες σας εκεί, τους νησιώτες, και κατά δεύτερον ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και συναντά κατά κάποιον τρόπο τον Δήμαρχο? Τι του ζητά, τι είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει και θα ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει στην πορεία του χρόνου?
0: Κοιτάξτε, με κάθε ειλικρίνεια σας το λέω, εγώ είμαι 12 χρόνια δήμαρχος, οι περιπτώσεις που κάποιος επισκέπτης ήρθε να με βρει στο γραφείο ή του είπε κάποιος όταν πέρναγα από την πλατεία να αυτός είναι ο δήμαρχος και ήθελε να μου πει κάτι για να τονίσει, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι μετρημένη στα δάχτυλα. Ωστόσο...
2: Αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και στο τέλος, δηλαδή... Το λέω και στους συνεργάτες μου, μετρήστε όσοι θα σας λένε καλημέρα όταν δεν θα είστε πια στη θέση αυτή του δήμαρχου, του αντιδήμαρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω εκεί είναι το τελικό κριτήριο, έτσι, για το αν τα πήγες καλά. Σας έλεγα ότι οι φορές που είχα παράπονο από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορούσε, ας πούμε, την κατάσταση ενός δρόμου ή να αφορούσε την παροχή νερού σε έναν οικισμό κάπως απομακρυσμένο από τους κεντρικούς οικισμούς. Δεν ήταν πολύ. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη έτσι δυσκολία στο να καλύψεις όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές για τις οποίες έχει την ευθύνη ο Δήμος, σε συνθήκες ανάπτυξης και μάλιστα έντονης ανάπτυξης. Τι θέλω να πω. Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε για το πρόγραμμα Greco Islands από το Υπουργείο δείχνει ότι η Παξή είναι ένα από τα 39 νησιά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και της δημιουργίας καινούριων. Και εκεί το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν μπορείς να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα. Έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Το είπα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι το πρόβλημα όχι μόνο του Δημάρχου του Παξών, θεωρώ όλων των δημάρχων της χώρας, είναι οι σύνθετες, οι πολύπλοκες διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δηλαδή φτιάχτηκαν για να έχουμε να λέμε ότι η διαχείριση είναι απολύτως ελεγχόμενη και νόμιμη και τα λοιπά. Δεν ισχύει. Το μόνο που κάνει αυτό το περίπλοκο σύστημα διαδικασιών και των πολυεπίπεδων έτσι εγκρίσεων που χρειάζονται κάθε φορά είναι να φρενάρει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι να υποστηρίξουν τους τόπους τους.
1: Άρα πρέπει να είναι πιο εύκολα, δηλαδή να σταματήσει η γραφοκρατία.
2: Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Κικίλια, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα για να έρθει κάποιος στους Παξούς με αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
2: πρέπει να κάνει ολόκληρο ταξίδι.
0: Για να έρθει με αυτοκίνητο θα έρθει από Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα εννοείται, γιατί το ferry boat ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Οικουμενίτσα και μετά έρχεται...
2: Και στην Κέρκυρα όμως για να πας πρέπει να πάρεις ένα άλλο πλοίο για να φτάσεις στην Κέρκυρα. Ενώ βρίσκεται σε άλλα σημεία, πολύ πιο κοντά βρίσκονται οι Παξοί σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Που θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση που να ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος, αυτός ο οποίος έρχεται στο νησί σας.
0: Κοιτάξτε, με όρους απόστασης, το κοντινότερο λιμάνι για μας είναι η Οικουμενίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Και Παύλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καλή, καλή σεζόν, υπόλοιπο σεζόν τουριστική. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ να πω μόνο, επειδή μιλάμε για αυτό το πρωί, δύο δρομολόγια την ημέρα έχει τώρα που ηγουμενίτσα. Και πάρα πολλά δρομολόγια από Κέρκυρα. Δηλαδή, όποιο θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Και τα εισιτήρια δεν είναι πολύ ακριβά. Με τα συμβατικά πλοία είναι 15 ευρώ, με τα δελφίνια είναι στα 30.
0: Προσιτέστημες, λογικές. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.
2: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
0: Παξών.
2: Ο Δήμαρχος Παξών.
0: Να είστε καλά.
2: Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος.
0: Ο Σωτήρης μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει,
2: γεια σου, ρε Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά, αλλά στην Αμοργό έχει μεγάλη τουριστική μείωση σε σχέση με πέρσι. Που είναι ένα πανέμορφο νησί, Αμοργός. Έχει μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα.
2: Πρέπει. Αυτά. Κάποιοι το έλεγαν νωρίς ότι θα γίνει και φώναζαν για να προστατεύσουν το κομμάτι του τουρισμού.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Γενικώς, κάποιοι επιλέγουν πια και την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει τακτοπλοϊκά, επειδή βρίσκει πιο οικονομικά καταλήμματα, πιο οικονομικό φαγητό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την Ηλία, για τη Μεσσηνία. Είναι πιο. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και όχι διαφημιστικό. Γιατί τώρα θα κάνει ζέστη το Σαββατοκυριακό. Θες να πας κάπου και κοντά στην Αθήνα. Πού θα πας? Στο Wyndham Hotel θα πας. Γιατί μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
2: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr, DEI παρακαλώ, και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, επειδή όμως θα μάθουμε περισσότερο τώρα, γιατί ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος βεβαίως για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα επηρεάσουμε δυσάρεστα την ψυχολογία των οδηγών. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή παραμένει η ροή στη Σμάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
2: Παναγιώτη, περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εσύ έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα, έτσι, υπάρχει κίνηση, αλλά οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι με ταχύτητα λεμάν.
0: Ακριβώς.
2: Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
0: Εξαιρετικός.
2: Κύριε Λικουρέτζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε, πώς περνάτε?
4: Πρωί σήμερα.
0: Τις ανεξαρτητοποιήσεις γίνεται στη Βουλή.
2: Το ανάγνωσμα.
4: Εντελώς.
0: Τι συμβαίνει, τι έχουμε?
4: Δεν ξέρω αν πλέον είναι είδηση, αλλά έχουμε μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Ναι. Έστειλε επιστολή στον Προεδρείο της Βουλής, ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίησή του, δεν παραδίδει και αυτό στην έδρα.
2: Γιατί, ποιος έρχεται μετά? Ποιος έρχεται
4: αυτό
2: μετά?
4: Δεν το ξέρω τώρα, δεν είμαι τόσο καλό στα μυστικά της ετωλοακαρνανίας, να έχω ψάξει ποιος είναι ο
0: πλουρονικός
4: εκεί.
2: Συνήθως αλλά... αυτοί που δεν ανεξαρτητοποιούν, μάλλον που δεν παραδίδουν την έδρα τους και απλά ανεξαρτητοποιούνται, αυτός που έρχεται εξωπίσω τους είναι λιγάκι.
0: Ωραία, και έχουμε και
2: επικίνδυνος.
0: Άρα τέλος και ο κύριος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο κύριο Ζαμπάρας έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κόκαλη, τον βουλευτή Λάρισα.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί ο κύριο Κόκαλη είναι μεταξύ αυτών, τον οποίο ακούγεται το όνομα, εντόνω για αποχώρηση.
0: Θα φύγει, θα εξαρτοποιηθεί και εκείνο.
4: θα παραιτηθεί από ό,τι μου είπε. Δεν θα κρατήσει την έδρα εντός στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα είναι στην Αθήνα. Θα πάει στον πρόεδρο της Βουλής και θα δηλώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Το λέμε πλέον ως είδηση, γιατί είναι κάτι σπάνιο.
0: Περιμέναμε
4: από πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παρέδιδαν την έδρα, προκειμένου να κάνουν αυτό που είχε πει ο κ. Τσίπρας. Παραιτηθείτε και ελάτε. Αλλά φαίνεται ότι ο κανόνας πλέον είναι αναξαρτητοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Κόκαλης εντός της ημέρας πιθανότατα θα προβεί σε μια δήλωση με την οποία θα γνωστοποιεί ότι θα παραιτηθεί στις αρχές επόμενης.
0: Υπάρχει μια πληροφορία και για την κυρία Γεροβασίλη. Ξέρουμε κάτι, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να αναξαρτητοποιηθεί.
4: Και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαμάκια.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-329643 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Αντένα 105,3.
9: Τον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτσια, ότι
12: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπω σε Πόλια, ω Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έω Περιστέρη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρε στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Αντίπεινα τη Τεχεράνη σε αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ. Σε στρατιωτική βάση στη Συρία ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν οι φρουροί τη Επανάσταση. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

στους 97,8. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη και έχουμε και την ανεξαρτητοποίηση. Έχουμε δηλαδή τη δήλωσή της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Το συζητούσαμε, δεν και το ξέραμε. Είχαμε ρωτήσαμε πριν τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι. Ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, άρα δεν αφήνει την έδρα της, δεν την παραδίδει, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, από τη θέση μου, λέει, μεταξύ άλλων της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης στις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι εκτενής η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Οπότε, ουσιαστικά τι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Όλγα Γεροβασίλη άνοιξε την πόρτα και έφυγε.
0: Εντάξει, πριν την Κεντρική Επιτροπή, γιατί πιέζουν και όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι εσείς που θέλετε να φύγετε και να πάτε και ή βλέπετε προς το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, μην έρθετε και μην συμμετέχετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κυρία Γεροβασίλη ήταν και παραμένει εκτός στενών. Ήταν στον κύκλο του κ. Τσίπρα και παραμένει. Έτσι,
1: συνομιλητών. Ήτανε προσιλωμένη.
0: Με αξιοπρέπεια.
1: Με συνέπεια έχει κινηθεί η κυρία Γεροβασίλη.
0: Και θεσμική.
1: Και πάρα πολύ θεσμική.
0: Οπότε έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα, έχουμε τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι αναμένεται να απαντηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Σπάνιο, δεν το κάναμε πολύ αυτό. Και η κυρία Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιείται.
1: Σήμερα πάντως έχουμε δύο.
0: Δύο.
1: Επισήμως την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο και τον κύριο Ζαμπάρα. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που έχει απομείνει δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Έτσι, για να τα λέμε αυτά σε κάθε περίπτωση. Να ανοίξουμε μια μικρή παρενθεσούλα, γιατί εχθές που το συζητούσαμε με την Αμαλία είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρέδωσαν τον υπουργικό του στόχο. Και μιλάμε για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ήταν θέμα συζήτησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά, ρε παιδί μου, και τους κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε
1: για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Στοχοποιήθηκαν. Ναι. Όπως και ο κύριος Βαρτζόπουλος.
1: Θα κάνετε κάτι από εδώ και πέρα.
0: Μετά
1: πλέον έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή σας όσον αφορά
0: την εμπλοκή σας.
1: Ακριβώς. Θα κάνετε κάτι για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Να δικαιωθεί. Ναι, έτσι. Αυτό. Ηθικά τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το αν θα δικαιωθούμε εμείς ηθικά ή όχι θα το αποφασίσουν οι Έλληνες εκλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια. Στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε πολίτες, είμαστε εντολοδόκοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς οδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι οι κριτές μας. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας δικαιώσουν. Εν προκειμένου, βεβαίως, έχουν εγγυηθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικό. Το έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έδωσε ο Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι είναι προφανές ότι. Με τον τρόπο λειτουργία τη, το ελληνικό τμήμα τη Ευρωπαϊκή Αγγελία.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, καλή... να μην μετακινήσετε, γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα, σας παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα τη Ελληνική Αγγελία εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είπε ο Πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό, ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
1: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι καταλάβαμε ότι, όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
1: τότε.
2: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει αυτή τη συμμετοχή.
0: Άρα πώς εμπλέκεται?
2: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκη σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό.
1: Δεν φταίει η Κοβέση, φταίει η Παπανδρέου δηλαδή.
2: Δεν είναι βέβαιο ότι φταίνει η εισαγγελία σε αυτή καθεαυτή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εισαγγελείς είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μια δικανική εμπειρία, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξειδικευμένη γνώση για να εκτιμήσουν, παραδείγματος χάρη, το περιεχόμενο από μαγνητοφωνήσεων ή να συντάξουν τα κατηγορητήρια χωρίς την συνεπικούρηση πραγματογνωμόνων, τεχνικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και εδώ ακριβώς υπήρξε τεράστιο έλλειμμα. Είδατε τι διαφορά υπήρξε μεταξύ των πρώτων κατηγορητηρίων και μετά την εξέλιξη αυτών των ίδιων των κατηγορητηρίων μετά από την εμπλοκή ενός τεχνικού πραγματογνώμου που πραγματικώς ευνοίζει περί τίνος επρόκειτο, της κυρίας Τιχεροπούλου, προς τιμήν της παλιού αυτή. Το οποίο άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι η πρώτη κατηγορία εν συνόλου ήταν πάνω από το εκατομμύριο. Η δεύτερη κατηγορία ήταν κάτω από 100.000. Συνολικά. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρξε πλημμυρίς προετοιμασία.
1: Δικαιωθήκατε. Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Δικαιωθήκατε λοιπόν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η υπόθεσή σας αρχιοθετήθηκε. Δικαιωθήκατε πολιτικά. Με τη δήλωση την οποία έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός.
0: Βέβαια.
1: Νομικά θα κινηθείτε εναντίον τους?
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθεί κανείς
1: νομικά.
2: Εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς είμαστε, ο δικός μου ρόλος ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού, μαζί με άλλους 299, δεν είναι να διώκω νομικά αυτόν ο οποίος δεν κάνει την δουλειά του σωστά. Η δική μου δουλειά είναι να ελέγχω ποιος δεν κάνει την δουλειά του σωστά και να δημιουργώ το πλαίσιο για να την κάνει από εδώ και πέρα αυτός, ο οποίος θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κιόλας. Να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογούμε κάθε 4 χρόνια, όπως είπαμε, ή κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτοί οι υπάλληλοι, και δεν σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη ο τρόπος λειτουργίας αυτών των ιδίων των εισαγγελίων, οι οποίοι έχουν μια δικανική κρίση.
1: Εντάξει, είστε σαφείς. Και ξεκινάτε προεκλογική εκστρατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα ανάχωμα από ό,τι μας λένε που λέγεται Αντώνη Σαμαράς εκεί στη Θεσσαλονίκη, που σας δημιουργεί και διάφορα ζητηματάκια.
2: Δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί.
0: Και ο κ. Βελόπουλος και ο κ. Λατινοπούλος στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ένα ζήτημα ξεχωριστό, δηλαδή ότι το. Να το πω διαφορετικά, επειδή αναφέρεται και την κυρία Λατινοπούλη, υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο. Αυτούς τους σταυρούς που παίρνει σήμερα δημοσκοπικός η κυρία Λατινοπούλη, τους θα πάρει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Πάμε τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα. Κυριακή έχουμε Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρι μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο άπεπη βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ίσχυε και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναφέραμε λοιπόν και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Την περιμέναμε, εντάξει, και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε τη μεγάλη μάχη Ρένας Δούρου με Παύλο Πολάκη για την ηγεσία.
1: Εντάξει, και Νίκο Παπά κάπου στη μέση.
0: Νίκο Παπά που παίζει ένα πιο θεσμικό ρόλο και πιο συντονιστικό, θα έλεγα.
1: Ελάτε να οργανωθούμε, ο καθένας να αναλάβει από ένα πόστο.
0: Μπράβο,
1: διότι
0: δεν ξέρω,
1: πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί μαζί του.
0: Ναι.
1: Θέλει να τα πάρει όλα, διότι όπως έχει δηλώσει.
0: Είναι συλλογική αυτό που λέει ο κ. Παπά, συλλογική ηγεσία.
1: Εάν λέει πάρω εγώ το κόμμα, θα το βάλω στη Βουλή.
0: Ναι,
1: εάν
0: ναι.
1: το πάρει Δούρου, δεν θα το βάλει στη Βουλή.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να το πει αυτό. Υποτιμάς και τον αντίπαλό σου, αφήνεις να εξελιχθεί η διαδικασία. Και ότι. Βέβαια, η κυρία Δούρου έχει με το μέρος της, νομίζω, 5 βουλευτές σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα μείνουν τώρα. δεν μπορώ. Έχω χάσει και το λογαριασμό. Πόσοι μένουν, πόσοι έχουν φύγει τώρα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Έτσι.
1: Πόσοι θα απομείνουν,
0: δηλαδή, κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης.
1: Θα είναι οι συσχετισμοί.
0: Ναι, ναι, οι συσχετισμοί. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αποξηματική αντιπολίτευση το 23. Πλέον έχει εξαλειωθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Ένα ιστορικό κόμμα. Εμένα δεν με χαροποιεί όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν κανέναν.
0: Έτσι. Εντάξει, τώρα τι έφταξε για όλο αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρέασε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναμενόμενο.
1: Ήταν ταχύτατη η ουσία αυτή η οποία τέλος πάντων, η παρουσία του Αλέξη
0: είναι
1: Τσίπρα.
0: Είναι καταλυτική στην κέντρο αριστερά.
1: Ήταν λυκό. Καταλυτική.
0: Τώρα, τι να πούμε τώρα, ότι.
1: Επιταχυντή εξελίξεων ο κύριο Τσίπρα.
0: Επιταχυντή εξελίξεων. Και δεν ξέρω αν.
1: Στην κέντρο αριστερή πολιτική.
0: Ισχύει αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι είναι ο φυσικό ηγέτη τη κέντρο αριστερά. Ο κύριο Τσίπρα, ω πρόσωπο μιλώ. Έτσι, πολλοί μιλούν για ένα πρόσωπο κεντρικό κόμμα. Ναι, το κόμμα είναι σίγουρα είναι ο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αλλήμωνο, πρώην πρωθυπουργός, έχει κυβερνήσει, τι περιμένουμε να μην είναι.
1: Συγγνώμη τώρα, Αμαλία μου, και στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε το ισχυρό χαρτί που παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Γι' αυτό το λέω. Σε αυτή τη φάση φυσικά. Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Απόλυτα. Πάντως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Να πούμε το διαγωνισμό, προλαβαίνουμε. Ό,τι μας πει ο κύριος Απρανίδης, προλαβαίνουμε. Ωραία, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκίνησε έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβατε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πού θα πάνε, ξέρεις?
1: Για πες.
0: 3 ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Έλα ρε πατρίδα.
0: Έλα,
1: να περάσετε και από τους Μολάους.
0: Έτσι, ο Real FM.
1: Να πάτε στην πλατεία στο Λούι.
0: Και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτόπουλο, είπα, στο κοτσόπουλος.gr.
1: Μια πείνα την έχουμε.
0: Ναι, ξέρετε, για το πουλάκι. Λοιπόν, και όμως έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJH. Σαλπάρεις καθημερινά, παρακαλώ, από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη CJH. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και φύγατε για Μονεβασιά.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά
0: μας. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξέρω ότι ξερογλύφεται ο Νιφλής για Μονεβασιά, για Μολάους.
0: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
1: Για όλα εκείνα τα μέρη.
0: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
14: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: κοντά μας τον αντιδήμαρχο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, λίγο για να, να μας λύσει κάποιες απορίες στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικά για να μπορέσουμε να βρούμε τις αρμοδιότητες σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε αυτή την πρωτεύουσα? Ποιος ευθύνεται γιατί και ποιανού είναι η αρμοδιότητα, σε τι και πάει λέγοντας?
2: Όχι, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν κάποιος θέλει να αναλάβει ευθύνες και δεν φοβάται, έτσι.
0: Εξηγήστε μας.
2: Ας πούμε να σας πω για την περίπτωση της Κυψέλης. Εκ των πραγμάτων, όταν γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες προκαλούν ζημιές ή υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το έργο, εκ των πραγμάτων αυτός ο οποίος ασκεί το έργο και αυτός που έχει την εποπτεία του έργου οφείλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αν δεν τις κάνει, πολύ σωστά ο Δήμαρχος πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει: «Παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα». Και αν θυμάστε, γι' αυτό έγινε και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
0: Ναι.
2: Και πήρε τη δημοσιότητα που πήρε και αναγκάστηκαν όλοι μετά να αρχίσουν να το συζητάνε το ζήτημα. Όταν από πίεση κατοίκων, από πρωτοβουλία κατοίκων, ο Δήμαρχος κινήθηκε άμεσα και πήγε στον εισαγγελέα και είπε:
1: «Όταν κινητοποιήθηκαν όμως οι κάτοικοι και πήρε δημοσιότητα το σχετικό θέμα».
2: Μπράβο.
0: Δεν θα έπρεπε νωρίτερα.
2: Το Μάρτιο υπάρχει αυτό το ζήτημα και οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία και ουσιαστικά δεν είχαν. Ας το πω έτσι όσο πιο μπορώ, δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουν, ούτε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί ο Δήμαρχος, έπρεπε να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί για να υπάρχει το απλό, η επικοινωνία και η συνεννόηση και να δούμε ποια πρωτόκολλα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς να μένουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι αυτοψίες?
0: Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα πριν πάρει τέτοια δημοσιότητα το θέμα, κύριε αντιδήμαρχε?
2: Μα από τη δική τους ενημέρωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή και πήρε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, να κάνει και συνάντηση με το μετρό, να κάνει και μια έκκληση του εισαγγελέα στη συνάντηση που είχαν και να επέμβει και ο εισαγγελέας. Άρα η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία που είχαν με το Δήμο είναι που εκκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι να μην είχαν φτάσει σε αυτό.
1: Άρα
2: σημείο,
1: η περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα έργο το οποίο το ασκεί μια εταιρεία η οποία έχει εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ ξεκάθαρη η ροή των διαδικασιών. Ας το πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω. Η πολιτική προστασία, ξέρετε, έχει και μία. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορά και τις τεχνολογικές καταστροφές ή την απειλή από αυτές. Που τεχνολογική απειλή μπορεί να είναι και ένα έργο υποδομής. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί και αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παραδείγματος χάρη, να επέμβει και να πει: «Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα». Άρα μπορεί το ΤΕΕ, μπορεί και κάποιος άλλος φορέας να αναλάβει να δει τι συμβαίνει και πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Nice. Γιατί αν συνεχίσει ο Μετροπόντικας χωρίς να το θεραπεύσουμε, θα έχουμε άλλα 200 διαμέρισματα με πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέλλον το πράγμα.
1: Εντάξει. Μας λέει απλώς, νομίζω, ο κ. Αντιδήμαρχος ότι ήταν ευθύνη της εταιρείας, φυσικά, του Υπουργείου που εποπτεύει τα έργα και την εταιρεία και του Δήμαρχου Αθηναίων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων επενεύει διότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τις υπηρεσίες που έπρεπε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει ευθύνη για το έργο του.
1: Μάλιστα. Άρα επενεύει για αυτό λόγο. Καταλαβαίνω.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να
2: είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ξεκαθάρισε το τοπίο, νομίζω.
0: Έτσι, καλά έκανε και Βαλονίκος. Αγάπη.
1: Αγάπη μόνο.
0: Ένα
1: άρα παρενέβη ο Δήμος, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν συνοηθεί μεταξύ τους. Μάλιστα, η εταιρεία
0: με το. Μα είναι φοβερό αυτό το
1: 200
0: πράγμα.
1: Διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα. Γενικότερα συμβαίνουν πράγματα και τελικά.
1: Από το Μάρτιο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες.
1: Το Μάρτιο.
0: Δεν μπορούν να απευθυνθούν, μάλλον δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκιο τους. Και φτάνουν στο σημείο να απευθύνονται στο δημοσιογράφο.
1: Στα μέσα ενημέρωση.
0: Ακριβώς.
1: Να πάρει δημοσιότητα.
0: Να πάρει δημοσιότητα
1: και
0: να καθίσουν να ασχοληθούν κάποιοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι γίνεται όμως?
1: Ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν οι Μαρίνες, και χρόνια τους πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή. Καλοκαίρι.
0: Γιορτάζει για το εκκλησάκι μας, πρέπει να σου πω, εκεί στη γειτονίτσα μας.
1: Ναι.
0: Στο Πορτοράφτη.
1: Ναι. Την αγάπη μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και έχει και τα γενέθλιά της η αγαπημένη μας Κατέ. Κατερίνα από την Πάτμο.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα.
1: Χιλιόχρονη και όλα τα καλά Κατερινάκι μου. Υγεία και ευτυχία και τύχη και όλα τα καλά. Άρα έχουμε και γιορτή. Και να πούμε και μια καλημέρα. Έχει στείλει πολλά μηνύματα ο Χρήστος. Χρήστο μου, να σε καλά. Και ο Πάνος λέει: εγώ το, επειδή μου ξέφυγε σε κάτι σε κοτόπουλο, εγώ όλο λέει το νου μου στο φαγητό.
0: Εντάξει, όλοι μας το έχουμε το νου μας στο φαγητό.
1: Τι να κάνουμε, παιδί μου, μια πόλη
0: ξεκινάμε, ναι, ξεκινάμε πάρα κάνουμε. Πολύ νωρίς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου.
1: Σόφη μας.
0: Καλό τριήμερο σε σένα, Αμαλία μας, και στον Ιωσήφ μας, όπου και αν είναι. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Στο Σπύρο μας λέει τι να ευχηθώ, που μπορεί και αυτό το σουκού να είναι παρέα με τον Δημήτρη. Ξέρεις κάτι, ρε Σόφη, που δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Τελειώνουμε.
0: Πρέπει να τελειώσουμε.
1: Πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να φύγαμε.
0: Πας και φύγω το Σαββατοκύριακο.
1: Να φύγεις. Γιατί. Ναι. Να πούμε σε όλους τους ακροατές μας, τους ευχαριστούμε πολύ, ότι ακολουθούν ήδη Τσαμπιτζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς. Δηλαδή.
0: Εσύ.
1: Εγώ με τον
0: Ιωσήφ. Τη Δευτέρα.
1: Αύριο
0: είναι Σάββατο. Θέλεις και αύριο.
1: Όχι, όχι.
0: Μην λες πράγματα, μην έφτιασε πράγματα που μπορεί να συμβούν.
1: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έτσι για αυτή, έτσι εδώ τη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Περκέ.
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Υγρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Αλεξάνδρας. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτού 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίστηκαν για 6η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσεις αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουγκάντα όταν το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
13: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάς ωραία, γιατί.
0: Ναι. Ονειρευόμουν πάντα να ξέρεις δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Εγώ τους σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα, βέβαια. Βάζουν το ποτηράκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την μία.
1: Αυτή είναι η δουλειά ονειρευόσου. Ναι, θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκη σου.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα όμως.
1: Θες και το βουλευτή Λύκη σου. Όλοι το βουλευτή Λύκη σας θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνουμε.
1: Ναι, αλλά τον βουλευτή Λύκη το θέλεις όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογία, κοσμοθεωρία.
1: Πάντως βουλευτή.
0: Μετάγγιση. Αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική ρε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται. Ότι είσαι βουλευτής.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Σαμπρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτε ότι... τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτε από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Ναι, για
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είμαι κόσμος εγώ.
1: Είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει. Ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ και... κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να εξετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε γεια σας παιδιά, καλημέρα. Έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι, αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται. Όπως σκέφτεται και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Δραγκούσης, δεν είναι βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Τι? Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου ναι, εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους
0: βουλευτές. Χαμός και γίνει τότε.
1: Θυμάσαι. Βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 2012 έχει γίνει δύσκολη κατάσταση, μπορεί να αποτελέσει άλλοθη, να ξέρεις. Σταματάω εδώ, δεν λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλωθι.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα. Αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι,
0: θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Άδωνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση
1: του κόμματος. Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Καθαρίς. Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα καθαρίζει. Και φύγαμε από τα είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, περάσαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Έφυγε. Είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιαρώ κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζει ένα κόμμα και καλά κάνει, το οποίο το έχει στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και έρχεται η ώρα παραιτήσει και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Τι
0: πώς θα σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Μπιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, θα έρθει να μου υπερασπιστεί την κυβέρνηση και καλά θα κάνει, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησε, πες μας γιατί παρέτησε. Γιατί
1: φύγε. Η κυρία Γεροβασίλη, εγώ δεν είδα κάτι.
0: Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία
1: δίνει. Η επιστολή τη είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15, γιατί όλα αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτού όλου και όλε που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα, προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και την βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν ότι, λέει η κυρία Γεωργασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείνα σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίζω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της. Και άρα τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε ΣΥΡΙΖΑ. Πώς έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι?
0: Δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση, τι είναι?
1: Σταδιακή. Δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργασίλη, όποιος, δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί στο βήμα του συνεδρίου να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Έχει, έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική. Mm-hmm. Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς, γιατί εμένα μου αρέσουν και τα, πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του ΚΚΕ εσωτερικού, του συνασπισμού, με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Ποιο βρε Ρίτσα?
1: Αυτή
0: μου.
1: Τη γραμμή που έχει
0: γραμμή.
1: Την όποια
0: ο Φάμελος
1: γραμμή.
0: Τελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήτανε 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν?
0: Όχι,
1: να πάρουν να,
0: να
1: μαζέψουν ένα πούλμαν τότε
0: όχι.
1: Και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε, το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα.
0: Και
1: κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα με στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι
0: ποιο καταγγέλνουν.
1: Στον πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται?
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να επιδείξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ,
0: αντίληψη...
1: δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε
0: Ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά, φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έμπαζε νερά, γιατί το καράβι έμπαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Ού, δεν έμπαζε καθόλου το 23.
1: Έμπαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έμπαζε.
1: Έμπαζε, εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά.
0: Τον κύριο Κασελάκη.
1: Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε, φεύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά εμένα επαναλαμβάνω, επειδή πάμε σε εκλογές, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πώς θα υπερασπιστούν ως, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο βουλευτές ενός άλλου κόμματος, αν όχι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές?
1: Δεν διαγράφεις το παρελθόν σου.
0: Πώς θα υπερασπιστείς το κυβερνητικό έργο ενός κόμματος το οποίο δεν το άντεξες στο τέλος και το καταγγέλεις? Και δεν καταγγείλεις κάποιον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κύριο Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται?
1: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και φεύγει.
0: Okay.
1: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά παρακάτω πάει. Τι
0: άλλο. Εντάξει, οκ.

0: υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι, και λέει: η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει. Mm-hmm. Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτά τα. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές. Και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ως ακροατής ακόμα, μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Για πες.
0: Το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά,
0: είσαι αποφασισμένος.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξέχεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με τεμποδίων διεξέχεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος

0: χάος σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
0: Ισχύει, είναι στους κεντρικούς άξονες, στους οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει.
0: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
1: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε δίωξε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχολείο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχιοθέτησης όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίδια αρχή, η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή, έκρινε ότι όσον αφορά εμένα δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχειοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
0: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι, γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ότι επί 3 μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος? Πώς θα κινηθείτε?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση την χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνονταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στον νομό Ρεθύμνης, όπου και εκλέγομαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας, και δεν αναφέρομαι σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν εν πάση περιπτώσει στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη, αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
2: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη μου γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης, και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικός σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχειοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη, και αν θέλετε από τη νομική σκοπιά τη δική μου, βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα αδικήματα. Επομένως, υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς είχε πέσει σε μια σειρά από ας το πούμε αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα αδικήματα παρεγράφησαν.
0: Το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό που λένε.

0: Αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της. Κοίτα, μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτήν την άποψη?
1: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, εσωτερική άποψη σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν έχει και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε δύο υπουργοί, ένας υφυπουργός. Παραιτήθηκε ο κοινοβουλευτικός μας υπουργός, ο οποίος Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πρόβλημα του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήχθη σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία επί της στην δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
2: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
1: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ και όφυλα να παραιτηθώ διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα, ο οποίος λέει το εξής. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση, γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπα, την υπόθεση στη Βουλή, με κρίνανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
0: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ. Άρα υπάρχουν άλλοι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
1: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, κάνω μια εκτίμηση ότι και οι τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο θα αποδοθούν. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας δώσουμε το τεκμήριο της αθότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία πανηγυρική αθώση για τους τέσσερις αυτούς. Θυμίζω ότι συνολικά οι υποθέσεις ήταν 13, ήδη έχουμε 9 αρχιοθετήσεις. Για να μας καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός, όταν λέμε αρχιοθέτηση.
2: Αυτό να εξηγήσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολιτικά η αρχιοθέτηση. Συγγνώμη, λένε κάποιοι αντιπαλοί σας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχιοθέτηση δεν είναι απαλλαγή.
1: Η αρχιοθέτηση τι σημαίνει νομικά? Σημαίνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καν απλή ένδειξη ενοχής. Άρα δεν είναι να παίζουμε τη λέξη. Τυπικά τίθεται στο αρχείο με την έννοια ότι αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ανασύρεται ανά πάσα στιγμή, εφόσον βέβαια δεν έχει παραγραφεί, αλλά αρχιοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καν απλή ένδειξη. Αντιθέτως, αν ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και μετά βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί στην αθώωση. Άρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όταν κρίνουμε αν υπάρχει απλή ένδειξη. Εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε στην καθομιλημένη διαθώση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντ Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τρίμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτού 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Φαγιάς Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Σε μισή ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: αυτό δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα. Σε να ρωτιέμαι μόνος μου, γιατί εσύ είσαι μια
1: νέα κοπέλα. Ναι. Αυτό θες να
0: αυτό δεν ήταν εκεί.
1: Πάντα που... αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρεις ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου. Πείτε μου να με φορτίζετε όλη
0: εκεί
1: το πρωί.
0: Εκεί που αλλάζαμε τηλεόραση, από ας πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την ΑΕΔΟ. Γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Εκεί ήταν. Τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά, και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει
0: έτσι
1: και
0: μου έχουν περιγράψει παλαιότεροι.
1: Ναι, μωρέ, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
1: Δεν το πάμε.
0: Δεν το πάμε.
1: Ότι το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα, να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Μπούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκητάλυση.
0: Η Κατερίνα Μπούτσα παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην Θερινή Ραστόνη. Έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια Θερινή Ραστόνη, πώς και την είδα. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Τώρα, δεν
1: να δούμε και τι. Γιατί είδα και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις. Θα θέλαμε να ακούσουμε και
2: την. Να ακούσει ο κόσμος λίγο την ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Κατηγορούνται 4 βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι 4, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι 4. Και γίνεται το μέγιστο της ζημίας που, που βρίσκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
0: 115.000.
2: 13.500.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σήμα ένα χρόνο ο φοβερός φάκελος στο ΠΚΠ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι 4. Αν υποτεθεί ότι βγήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι και 4 ένοχοι. Ότι έχει κοστίσει μία ο προπολιμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Όχι ότι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές, ότι πληρώθηκαν κάπου που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούνε όμως, γιατί σας τα λένε ήδη και δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από
2: μένα. Δεν έγινε νομικά. Όπως ακούει τώρα το ραδιόφωνο και ακούει για ποιο πράγμα γίνεται η φασαρία τόσο καιρό, καταλαβαίνω ότι είναι ένα τρίχε.
1: Οξύτατε σαν τράτσα από την αντιπολίτευση.
0: Θα σας πούνε ακριβώς από την αντιπολίτευση ότι ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι άλλοι εκεί προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δεν είναι ούτε ο Φραπές κατηγορούμενος, ούτε η άλλη κυρία. Δεν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν υπάρξει τις κατηγορίες ακόμα σε αυτούς που αναφέρετε. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
1: Ναι,
2: γιατί
1: όχι.
2: Ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
2: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ζωδράκης,
1: ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δύο, όχι έναν, δύο.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει το Πασόκ στην Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: είναι σοβαρή, σοβαρό.
0: Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
2: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη και γι' αυτόν τον λόγο και άλλαξε τον. Πήγε τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεπτό, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι 4 αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προβολημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα, δηλαδή,
2: να το πω διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή 2 χρόνια, ξέρετε πώς θα τα μουδρέψει. 300.000,
1: καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
2: για
1: να το κάνουν.
2: Είναι σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοδήποτε. Γιατί, δηλαδή, για ποιο λόγο το έκαναν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Μα για το Θεό! Μα για το Θεό, επιτέλους!
0: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
2: Ποιος είπε αυτό?
0: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα που η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους γαλάζιους.
2: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με για να σχοδούμε στη Βουλή, να λέω τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με Γεωργιάζη, με συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Σκρέκας πήρε τηλέφωνο και πέσει η ζημία Ευρωπαϊκή 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό ζήτημα, το συζητάμε στα αλήθεια.
0: Όχι, αλλά εσείς κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και η καλύτερη εικόνα να υπάρχουν διάλογοι όπου να είναι μέσα.
2: Σιγά τους διαλόγους. Σιγά.
0: Να συμμετέχουν υπουργοί και προβλεπμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακούσατε.
0: Τώρα.
2: Και δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή μου, οι βουλευτές να πάρουν τηλέφωνο στο ΠΚΠΕ, στην εφορία, στην πολυοδομία ή οπουδήποτε άλλο. Δεν το ξεφράζει στη ζωή ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Από μένα το ακούσατε.
1: Άρα,
2: κύριε Ποφεσί.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ.
2: Μιλάμε σοβαρά τώρα, μιλάμε τρίκες.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτές οι τέσσερις υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Και αυτές οι τέσσερις, για τους τέσσερις που έχουμε.
2: Θα αθωθούν, αναγκαστικά είναι τρίχια, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει προ δύο μηνών, όταν ξεκίνησε την ιστορία, ότι στο τέλος θα γίνει το εξής. Θα παρατέθουν, είχα πει επιλέξει. Τρεις με τέσσερις το πολύ για την τιμή των όπλων, ως φίλος οικής, είχα πει, και αυτοί θα αθωθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπτουν στον βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε το πλημέλημα.
1: Θα θωθούν, λέτε. Εννοείται θα θωθούν και αυτοί.
0: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
2: Όποιος διαβάσει αυτές τις δικογραφίες, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπαδρέου θα τη πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύουν τη δικαστήρια, τι μας έφερε εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε, είναι για γέλια.
1: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την καλείτε να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
2: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, αυτό είναι αστείο, αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
1: Ναι.
2: Η κυρία Κοβέση, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή, ολοκληρώνει τη θητεία της, ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει, θα θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακώς μπήκε στη θητεία, ήταν ακατάλληλη. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της, ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αυτοανανεώνεται, εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πραγματικά να πάει τώρα που έχει τηθεί στον Αρειοπάγο. Κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Για να προσβάλλει τα βάρη του Αρειοπάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
0: Τώρα επειδή το λέτε.
2: Έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβέση, ξέρετε, λέει.
0: Ναι.
2: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. Όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι.
0: Και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Αλλά σας είπα να πάει, σας είπα.
0: Ωραία,
2: είναι
0: κύριε Υπουργέ.
2: Αφού
0: το λέτε αυτό, να σας φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
2: Έχει κάτι και έχει παρεμηνέσει στον ευρωπαϊκό κανονισμό κατά πώς την βολεύει.
0: Ναι.
2: Με κίνδυνο να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρομα όλων των εποχών.
1: Και γιατί τον κάνει αυτόν τον πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κοβεσί, τι θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό κριτήριο.
2: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και ήθελαν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθοροι είναι. Βάλανε μια κατάλληλη γυναίκα και ευτυχώς λίγη θητεία. Τι πάμε παρακάτω.
0: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με τον Χουδαλάκη και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακρατές.
2: Δεν ξέρεις να πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σας πω, παιδιά, επειδή με βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σας. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
2: Τι λέει αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΚΠ, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν επ' αυτού.
2: Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον Ευρωπαϊκό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιος σας είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο από τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Έχουμε ήδη τη μύτα της Κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέλυσε την αποφασή για πενταετή μονομερή ανανέωση και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές ήττες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχα ήττα στην Ιταλία, όπου ζήτησε να αρθεί ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ζήτησε να αρθεί ασυλία στον Ευρωβουλευτή και δεν ήρθε. Τα έχετε βάλει καθόλου αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εκκλησίας και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες, ανά τα χώρα. Τα έχει κάνει θάλασσα, σαλάτα, πρόσωπο. Ξέρεις, θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εκκλησία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας Ευρωβουλευτού και το δαγκούνι που να σφίζει, όχι. Παγαλάβει στο μέγεθο ΣΥΤΑ. Καλά, εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο διεφθαρμένος, ο Γεωργιάς που φωνάζει, λοιπά. Στο Ευρωπαϊκό Βούλιο, γιατί είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγλη, στο χρόνο που
1: έχουμε. Βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον. Είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων. Είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
2: Όχι.
0: Πλησιάζουν οι εκλογές γι' αυτό.
2: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα. Είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνει τα μία δάκρυα. Δεν κάνω άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένας υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ναι. Αν δεν θα σχολείψει για μήνα, να σου πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επιστήμονες σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε τους τελευταίους 8 μήνες πρώτων των εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, επειδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προγράμματα να γίνουν λίγο νωρίτερα.
0: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα τώρα, δεν κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
2: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει τους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για τη Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
2: Πρώτα απ' όλα καθίσει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω και ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση. Προφανώς δεν είναι πολιτικός αντίπαλος τη ερώτηση αυτή.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να πει ότι θες για αυτόν, ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
1: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε για το Υπουργείο σας, δηλαδή.
2: Επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο, με την ακουστούν.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
2: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένας στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
2: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
0: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
2: Όχι, αυτό ανέβασε ένα γιατρός, αντί να βγει και ένας γιατρός και του απάντησε, του λέει: ελάτε, τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασαν ένα του γιατρού, εγώ μέσα στα ΤΕΠ κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει ο Πρωθυπουργός στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κέντρο υγείας που έχω κάνει state of the art. Ναι, ένα από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωση που είναι πολύ προσωπικό. Με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάποιο που συνηθίζεται. Αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει Χαλκίνα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένα αιμοκαθαρόμενο χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργεία προς μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρσης στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε το διαδίκτυο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Δεν έκανε μονάδα το κάθε στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει δίκαιο τους πρώτους.
1: Έχει και γιατρό δηλαδή.
0: Και τα μηχανήματα. Ναι. Έγραψε...
2: Και τα μηχανήματα.
0: Και τα μηχανήματα στα κουτιά.
1: Λέγανε.
2: Ναι. Βγήκε χθες ένας ασθενής, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα ανέβασα και αυτό. Που την όπου τελείωσε με κάθε ασθενή στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και λέει πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Την να πω, ευχαριστώ. Είμαι τρισευτυχισμένος. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 φορές ταξίδι. Μπράβο στον Υπουργό κτλ. Ο ασθενής που κάνει δημοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίζανε που δίθεν δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος. Κάτω και βρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
1: Έλα!
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Γιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Καλά, είπε και άλλα. Δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο 27.
0: Μάιο του 27 είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Mm. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν.
0: Μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Να σας πω τώρα πριν να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά, περιοδικό είναι στα Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Hunts, η Isabelle Lebert. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερο.

τιμή της πιάτας, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.

0: Real FM.
1: Μάστο.
0: Τένα Πάτρας, 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Αγίου Σαναργύρου στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών. Από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Προθεσμία από την ανακριτρία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση τους ανακοίνωσαν σήμερα οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Τελευταίο ντύο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Αυτή την ώρα τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθεί. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26.
6: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σλοβαίνος ελίτ διαιτητής της UEFA, Σλάβκο Βίντσιτς, θα διευθύνει τον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Ιντερνετένα Πάτρας 105,3.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά που δεν είπαμε εμείς. Γιατί κάνετε τοποθετήσεις και για αυτά που δεν είπαμε.
1: Εσύ.
0: Έχετε κι εσείς την οπτική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες τη φωτογραφία που μας έχει στείλει η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Πάντα είναι γλυκίτα τη Σόφη, έχει έναν τρόπο.
1: Που φαίνεται. Κυκλάδες πρέπει τώρα να είναι αυτό.
0: Κυκλάδες είτε τι να είναι.
1: Τη βλέπεις και σκέφτεσαι έτσι ρομαντισμό, με ρομαντισμό τα προηγούμενα σου χρόνια.
0: Ποια? Δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Σκέφτομαι τα ξέγνια στα χρόνια στο Βυζάντιο. Τις παλιές φωτογραφίες με τους μαθητές μου. Τι?
0: Τι σου κατακουζινός είσαι. Τι να. Την τούτα. Πάμε λίγο Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών παραμένει από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Καλά το λες και είναι φορτωμένη και η ισχυστού. Ακριβώς γιατί όπως λες Παναγιώτη έχουμε έξοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Φεύγει κόσμος. Τώρα φεύγουν για διακοπές, φεύγουν για Σαββατοκύριακο, φεύγουν παντού.
2: Καλό είναι, καλό είναι.
1: Ναι. Καλά να περάσουν.
0: Καλημέρα στον Αντώνη από τον Πειραιά που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη που είναι για σεζόν στη Χαλκιδική και ζητάει να δει πώς θα πάει το μάτς, ο τελικός του Μουντιάλ, για να το παίξει. Να δει πώς είναι
1: αυτό. Ζητάει να κάνουμε πρόβλεψη.
0: Όχι εμείς ακριβώς, έχει έναν τρόπο που το λέει, που το διατυπώνει.
1: Εγώ έκανα χθες μία, αλλά εσύ γέλαγες.
0: Τι,
1: είπα ότι αυτός που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα την Κάβουρα, πάει και τα γενέθλιά της, χρόνια πολλά Κατερινούλα μου.
1: Χρόνια πολλά Κατερίνα μας, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και χαμόγελο.
0: Το Σωτήρι από την Αμβουργό που λέει αν παραιτηθεί κάποιος στις 15 του μηνός βουλευτής, αν παίρνει ολόκληρη τη μισθοδοσία, τι προβλέπετε.
1: Σωστή και αυτό. Έχω την αντίπαση την παίρνει ολόκληρη, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Στον πάνω.
1: Επίσης, ποιος παραιτήθηκε από βουλευτής?
0: Ποιος?
1: Παραιτήθηκε κάποιος από βουλευτής?
0: Ναι.
1: Ποιος?
0: Θα παραιτηθούν.
1: Από βουλευτής.
0: Ναι, και από βουλευτής. Ναι, ναι. Μέσα αυτούς που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να παραιτηθούν οι πρωταρασίτες. Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε. Εντάξει. Δηλαδή, άκουγα το δικό μας, το Γιώργο το Λικουρέτζο που μίλησε.
1: Για το Βασιλικό καλή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ότι έρχεται αυτή.
0: Ναι, και είπε ότι θα παραιτηθεί και
1: από
0: βουλευτές.
1: Από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Κάτσε να το συζητήσουμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Χαρά, θέλω να πω ότι το δικό του ρεπορτάζ, το δικό του βασιζόμαστε και το λέει. Άλλωστε έχουν παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος.
1: Από βουλευτές.
0: Από βουλευτές.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό, θα το διαβάσω εγώ. Η Ρίτσα, πέραν από όμορφη, γοητευτική και σαγηνευτική, είναι και νεοτάτη. Άρα δεν έχει να θυμάται για τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν. Την καλημέρα μου.
0: Ωχ, Παναγία. Από τον νεοτάτη απέχω βέβαια, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ γιατί
1: παρακαλώ,
0: στα
1: πολύ.
0: Μάτια του σας είμαστε νέοι, στην πραγματικότητα, στην ταυτότητα που δεν έχουμε ανανεώσει και δεν έχουμε πειράξει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ανανεώσει.
1: Φοβάσαι το 5G?
0: Δεν φοβάμαι τίποτα από αυτά. Φοβάμαι την εγγραφή της ηλικίας. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και το τίποτα άλλο.
1: Και εγώ, αν ποτέ χαθώ, ξέρεις.
0: Αυτό που θα υπάρχει ηλικία σε μικρότερη διάσταση, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ηλικία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Αν ποτέ και εγώ εξαφανιστώ, φοβάμαι μόνο για τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καλά, κάποια θα βρούμε, Γιώργο, μη σε νοιάζει.
1: Να είναι καλή, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη, είναι δύσκολα 24 ώρα, πάρα πολύ για
1: τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σας ευχαριστούμε που βγαίνετε σε τόσο κρίσιμες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία.
0: Έχει μια πρωτοφανή εικόνα διάλυσης.
3: Κοιτάξτε, η υποχρέωση του βουλευτή είναι και στα δύσκολα, δεν είναι μόνο στα εύκολα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κρισιακή, οφείλουμε να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας για να εκτιμάει και ο κόσμος, να πληροφορείται ο κόσμος μάλλον το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και να ακούει και μια φωνή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι από διαρροές, κύκλους και ρεπορτάζ.
1: Παρακολουθώ το χώρο, συγγνώμη Ρίτσα, εγώ τον χώρο στον οποίο εσείς πολιτεύεστε τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πλέον, όχι μόνο ως δημοσιογράφος και ως φοιτητής και ως μαθητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή διαβάζω και προσπαθώ να βγάλω τίτλο από τις επιστολές αποχωρήσεων. Αλλοιώσατε τόσο πολύ τον χαρακτήρα σας και την ιδεολογία σας και την πρακτική σας και τις εσωτερικές διαδικασίες που πλέον δεν χωράτε, δεν χωρούν μάλλον βουλευτές της αριστεράς που σας θεωρούν παρελθόν ή θεωρούν ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία τον κύκλο του, τον ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στις συντρόφους και στους συντρόφους που φεύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη, δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θα μείνετε.
3: Το έχω πει, ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου, την κοινοβουλευτική. Με εξέλεξαν εδραμηνές και εδραμηνοί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και το 23. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Για πείτε μας τώρα, τι άποψη έχετε για τους βουλευτές που παρετούνται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Θέλω να πω, είδαμε και μια ανακοίνωση κύκλων της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που λέει ότι τέλος πάντων έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους.
3: Κοιτάξτε, εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι ως υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε, οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριση ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε. Ναι. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει το πατή και εσείς πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχει αποδεκατιστεί.
3: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχη αποχωρούν είτε ψηνομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό

0: ρεύμα της αναντρικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-2019. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την Κίτη αυτού του πράγματος. Mm. Δεν ήμουν ποτέ στο Πασόκ, δεν ήμουν ποτέ στον.
1: Είστε γηγενείς πολιτικά.
0: Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην Κίτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίο της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, από αυτό το ρεύμα είμαι. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά. Έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυθούμε.
2: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουνδούρου που καλούσε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει νέα, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
0: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
1: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, αν είστε απέναντι, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε,
1: θα αντέξετε.
0: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή που όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Εκεί έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
2: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε αυτό το κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
0: Ο καθένας μας έχει την ευθύνη.
2: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
0: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεών του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλεγε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω έναν να είμαι ενωτικός. Mm-hmm. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι ήταν δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας, να προσδιοριστεί για αύριο, έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια, η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν παραιτήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Οπότε συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ, στο μέτρο που με αφορά, θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
2: Εσείς ναι, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο.
0: Κύριε Μπιζόγλιο, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένας σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
2: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
0: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι.

0: αργά, θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Μέχρι τώρα είναι δύο.
0: Δεν έχω δει πόσα με μέλην υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει βάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ, σας το λέω να το ευθέως.
1: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Εθνική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομένους, στο Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
0: Κοιτάξτε. Ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων, δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας. Αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως το συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το Μέρα 25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως, σε επόμενο στάδιο, προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσετε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Εγώ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Συγγνώμη, Ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω, διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και επικεφαλής στο νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεζόγλη?
2: Ναι, απλώς σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπα το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Θα το δούμε.
1: Να
2: είναι
1: τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
2: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
1: Βεβαίως.
2: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξέλος. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την αναξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
2: Real Traffic.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.11.200.8.200. Στο ίδιο παπά, κυρία LFM.gr, για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων, τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή. Τα μισά έχει Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου, οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση των, που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: πω στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό. Είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις τη ζωή και λες τώρα πόσο να έχει να φάει κανένα δύο χρόνια.
1: Συμφωνείς? Όχι, το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει, κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνω. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονο, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το ξαναφέρνει.
0: Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι.
1: Ότι στις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό μου σύστημα, ναι. Και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Δηλαδή, έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί, γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άιντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Λέω Διονύση ότι περιμένει ανέκδοτο στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα από την
0: Ελλάδα. Χρυσό συνδυασμό είναι.
1: Είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχω μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώς βγαίνει και στου.
1: Βγαίνει
0: και στου Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει. Για να
0: μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Αντένα 105,3.
15: Παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηδιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά να ξέρετε τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Ναι,
1: Κατρίνη.
0: Ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση μας καταγγέλλεται ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Καταρχάς αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορεία άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λέω ότι τελικά δίωξη κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα, γιατί προηγούμενα σας πρόσφερα.
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι ποτέ δεν υπήρχε σκάνδαλο ΠΚΠ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και βιορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και για να μας απαντήσετε στην.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός ότι πάντα ρίχνει λάστιχο στον ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομός μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των μεγάλων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΠΚΠ και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσωπο έχει.
0: Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου, όλοι αυτοί ήταν οι αυτουργοί, οι ηθικοί αυτουργοί και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
2: Και όχι μόνο, κυρία Μπιζόγλη, ναι. Εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι,
2: ναι. Για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία. Για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει η τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η καθημερινότητα ήταν καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Καλά, και η 13η σύνταξη. Και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα, μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, το Παπαδρίν. Άρα, το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις...
0: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα διαφθορήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
1: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ όταν γίνουν οι εκλογές?
2: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από το 80% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση, σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση συστηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί για το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία, αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως αναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που βεβαίως στις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυφούμε όλοι το επόμενο διάστημα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε τη ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες, αν έχετε τη διάθεση.
2: Κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
2: Είστε καλά. Καλώς τον Κυριακό. Γεια σας. Γεια σας.
1: Δελτίο το κάνεις, πάλι προλάβαμε, ούτε ρωτήσεις να κάνουμε.
0: Τίποτα. Και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου, δεν ακούσαμε ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν, ένα ζευγάρι, παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι, γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο, του λέει ρε Τάκη με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης, όχι λέμε, τι έχετε πάθει όλες σήμερα.
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σα σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο συνέβη. Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεσε και μου είπε: δεν προλάβει να βρει ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνει να στριμώξει ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει. Ναι. Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την ομάδα που χαίρεται το ανέκδοτο που λέει. Ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Χουδαλάκης. Η δουτσά στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στον δρόμο, μαλακώνεις. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό. Ειδοποιεί, αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομής θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Ανατιμήσει σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί η κατάσταση στον Περσικό κόλπο που επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να έχει ενισχυθεί περισσότερο από 19% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 54,8 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και πλέον μηνών. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, λένε αυτή την ώρα στη Μάρο Κοντού, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά και πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εξέφρασε μιλώντας στο Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, με αμείωτο ρυθμό, συνεχίζονται αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανό και Μιλτιάδη Ζαμπάρα να ανακοινώνουν σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους. Όποιος παρετείται οφείλει να παραδίδει την έδρα, δήλωσε στον Real FM ο βουλευτής του κόμματος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, προσθέτοντας ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τα λεγόμενά του. Στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 66χρονος και το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σε χέρι, μυρό και ομοπλάτη, αλλά και το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου του. Συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ζωοκτονίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Αντένα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά ευθρίος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
13: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γεμάτα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια για το τρίμερο. Ανατιμήσει σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί η πολεμική κατάσταση στον Περσικό κόλπο, καθώς επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, με τον Brent να έχει ενισχυθεί περισσότερο από 19% τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 54,8 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και πλέον μηνών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά και πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εξέφρασε μιλώντας στο Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ανεξαρτοποίησεις των Γεροβασίλη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λίγη ώρα η ταφή της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στη σπουδαία ηθοποιό, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών.
0: Στη
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβί στις 7.30 στο ΆΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 6 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι, 17 Ιουλίου σήμερα, 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ, on air, στο ραδιόφωνο του Antenna Radio Patras. Antenna Patras 105,3 ή διαδικτυακά στο Live24 του Antenna Patras. Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου, Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο.

Ελπίζω να έχετε εφοδιαστεί, γιατί έχουμε αρκετή ζέστη. Μάλιστα, χτες είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα την υψηλότερη θερμοκρασία μέσα στις τρεις πιο υψηλές θερμοκρασίες της χώρας. Ήταν στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στη Δυτική Αχαΐα, στην Κάτω Αχαΐα, όπου το θερμόμετρο έδειξε 38,8. 38 όμως έχουμε και σήμερα, 37-38 βαθμούς Κελσίου, και βέβαια ετοιμαστείτε, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα, έρχεται το Σαββατοκύριακο και με 40 και τις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα.

Και επειδή μιλάμε για τον καιρό, βλέπω την πρόβλεψη των μετεωρολόγων που μιλούν για τον θερμότερο Αύγουστο των τελευταίων ετών που θα ζήσει όχι μόνο η χώρα μας αλλά και όλη η νοτιοανατολική Ευρώπη. Και μάλιστα αυτά με βάση μια ανάλυση της μονάδας Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θερμότερος λέει από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος.

Μην ξεχάσουμε, από σήμερα ισχύει το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης που εφαρμόζει η Ολυμπία Οδός από το 2021, από την Ελευσίνα έως την Πάτρα, και για τα οχήματα όλων των κατηγοριών που διαθέτουν πομποδέκτη Olympia Pass, και επεκτείνεται σταδιακά και στο νέο τμήμα Πατών Πύργου.

Από σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η χιλιομετρική χρέωση και στον κόμβο της Βάρδας. Το μείζον όμως σε αυτό το θέμα, μετά την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου, είναι ότι τα περισσότερα οχήματα λόγω διοδίων πηγαίνουν από την παλιά Εθνική Οδό. Φτιάξαμε μια καινούργια για να οδηγούμε στην παλιά, ώστε να αποφεύγουμε τα διόδια και να υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα στην παλιά Εθνική Οδό και να έχουμε βροχή ερωτήσεις και υπερωτήσεις στη Βουλή, με βουλευτές να ζητούν και να απαιτούν, ακόμα και εκτός Αχαΐας βουλευτές, να απαιτούν την ανακατασκευή της παλιάς Εθνικής Πατρών Πύργου για να μειωθεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Μην ξεχνάτε, sushi bar and noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 362-360, τηλεφωνικό κέντρο για κρατήσεις και delivery. Είχαμε χτες μια παραλίγο τραγωδία, γιατί είχαμε blackout και είχαμε και δύο διαδοχικά blackout λόγω δύο εκρήξεων κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν για εγκατάσταση οπτικών ινών στην οδό Παπαφλέσσα, στο ύψος της Ναβάρινου. Είχαμε και έναν τραυματισμό χειριστή μηχανήματος, ευτυχώς ελαφρά ο άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, πήρε εξιτήριο. Το θέμα είναι τι προκάλεσε το βραχυκύκλωμα, τα βραχυκυκλώματα, γιατί ήταν δύο οι εκρήξεις όπως προανέφερα. Επί της ουσίας τα συνεργεία που τοποθετούν οπτικές ίνες σκάβουν στα τυφλά. Υπάρχουν χάρτες οι οποίοι δείχνουν την απόσταση, το βάθος, το μήκος, το πλάτος που έχει τοποθετηθεί ένα σωλήνας της ΔΕΗ, για παράδειγμα, ή κάποιο άλλο υπόγειο καλώδιο της ΔΕΗ, και βάσει αυτών των σχεδίων πάνε τώρα τα συνεργεία που θέλουν να εγκαταστήσουν οπτικές ίνες και σκάβουν. Τους λένε, ας πούμε, τους λέει το σχέδιο ότι το τάδε καλώδιο είναι σε 15 εκατοστά βάθος. Ο τάδε αγωγός της ΔΕΙΑΠ, ο ίδρευσης για παράδειγμα, είναι σε 10 εκατοστά βάθος. Αναλόγως σκάβουν και εκείνοι, όμως δεν είναι επακριβώς όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στα σχέδια, και έτσι μερικές φορές σκάβουν και σπάνε αγωγό της ΔΕΙΑΠ και έχουμε πλημμύρες, ή σκάβουν και χτυπούν κανένα καλώδιο όπως έγινε χθες και έχουμε βραχυκυκλώματα και εκρήξεις. Βλέπω τώρα την δημοσίευση με φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση, λέει, του Πασόκ στον Άγιο Βασίλειο. Έχουν ξαμολυθεί εκεί τα στελέχη του τοπικού Πασόκ και πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά για να κάνουν ομιλίες, συγκεντρώσεις κατοίκων, σε καφενεία, σε ψησταριές, σε σαντουιτσάδικα, παντού πάει το Πασόκ, το Πασόκ Αχαΐας. Κόσμο δεν βλέπω, κόσμο δεν βλέπω. Και οι φωτογραφίες, μερικές φωτογραφίες, είναι να απορεί κανείς γιατί δημοσιεύονται. Μέσος όρος ηλικίας αυξημένος και μέσος όρος παρευρισκομένων μειωμένος στο ναδύρ, στην κυριολεξία. Είναι ολοφάνερο ότι οι δημοσκοπήσεις μάλλον επαληθεύονται στην πράξη. Φαίνεται αυτό στην κοινωνία. Είναι διάχυτη η ατμόσφαιρα. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι διάχυτο στην ατμόσφαιρα. Χτες πάντως μίλησε ο Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε, λέει, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου, επαναλαμβάνω. Στις εκλογές, λέει, τις εθνικές θα υπάρξει ένα δίλημα. Ή θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική και το ίδιο αφήγημα της κυβέρνησης, ή θα επιλέξει ο κόσμος την πολιτική αλλαγή μέσω του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Κατά τον κύριο Μίλη, το δίλημα του κόσμου, του συνόλου των ψηφοφόρων, όλου του εκλογικού σώματος, θα είναι μονάχα αυτό. Δηλαδή, ή Μητσοτάκης ή πάμε με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα σκεφτεί κάτι άλλο ο κόσμος, ούτε το νέο κόμμα του Τσίπρα, το οποίο είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις σε απόσταση αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία, με μια μικρή διαφορά, χωρίς ακόμα να έχει παρουσιαστεί το κόμμα, οργανωμένο με προτάσεις κλπ. Χωρίς φυσικά να έχει δημιουργηθεί, να έχει ιδρυθεί ακόμα το κόμμα Σαμαρά, για να δούμε τι ζημιά θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία και πόσο πιο πολύ θα πέσει το ποσοστό και πόσο πιο κοντά θα είναι Τσίπρας Μητσοτάκης. Για τους Πασόκους το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Πασόκ. Του κόσμου το δίλημα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Στο μεταξύ, στο ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, ρε παιδί μου, σοριδών, ξεπηδούν. Είναι σαν να φανταστείτε ένα κτίριο να φλέγεται και να πηδούν από μπαλκόνια, παράθυρα, πόρτες, όπου βρίσκουν διέξοδο, φεύγουν και τρέχουν. Κάποιοι παρετούνται και παραδίδουν την έδρα τους, όπως σήμερα το μεσημέρι ο Βασίλης Κόκαλης. Άλλοι παρετούνται απλώς και ανεξαρτητοποιούνται, όπως έκανε προημερών και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο δικός μας εδώ βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πια ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, όπως έκανε σήμερα και ο κύριος Καλαματιανός από την Ηλία, όπως έκανε όμως και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, ο βουλευτής της Ετωλοακαρνανίας. Έχει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία, δηλαδή βλέπεις από το ΣΥΡΙΖΑ να φεύγουν σοριδών, να φεύγουν στρατιές ολόκληρες, βουλευτές, στελέχη, απλά μέλη να παρετούνται όλοι, κάποιοι βουλευτές να ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι να παραδίδουν και την έδρα. Σημασία έχει ότι ξέρουμε όλοι που πάνε αυτοί. Εδώ τώρα πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι μια, θα έλεγε κανείς, ιστορική, εσωκομματική ιστορική δικαίωση για τον Τσίπρα. Διότι κακά τα ψέματα, να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, να είμαστε σωστοί και να στεκόμαστε εντάξει απέναντι στις απαιτήσεις της ιστορίας. Αντικειμενικοί να είμαστε. Δηλαδή, τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ προ Αλέξη? Τίποτα. Μετά Αλέξη πάλι τίποτα είναι. Δηλαδή, όσο ήταν ο Αλέξης, ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε μια ανωδική τροχιά, εντυπωσιακότατη, και έφτασε να κυβερνήσει. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα. Και διασπάστηκε. Και έφτασε να κυβερνήσει. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα.

οι οποίοι τον αμφισβητούσαν φορά παρτίδα, στα ανοιχτά δημόσια. Ενώ τώρα μην κρυβόμαστε, όλος ο κόσμος ήξερε ότι όσο ήταν ο Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δυνατός, γιατί αυτό το είχε, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, δεν το είχε κάποιος άλλος, και αυτό φάνηκε όταν έφυγε. Και φαίνεται ακόμα περισσότερο τώρα που ίδρυσε ένα κόμμα και πάνε όλοι σωριδών τρέχοντας για να μπουν σε αυτό. Προσέξτε, μην παρεξηγηθώ, δεν εξετάζουμε αν ο Τσίπρας είναι ηγέτης ή δεν είναι, ή συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με αυτά που λέει και πρεσβεύει. Όχι. Αυτό είναι του καθενός ευθύνη να το κρίνει για το δικό του άτομο. Λέμε όμως την ιστορική αλήθεια, ότι ο Τσίπρας ήταν ένας πολιτικός ο οποίος μπήκε σε ένα κόμμα, μπήκε στην θέση της ηγεσίας ενός κόμματος, το ανέβασε σε ποσοστά, το έκανε κυβέρνηση, τον αμφισβήτησαν μέσα από το κόμμα και μετά όταν αποχώρησε το κόμμα κατέρευσε. Αυτό λέγεται ιστορική προσωπική δικαίωση, εσωκομματική για τον ίδιο.

Σας έλεγα νωρίτερα για το τι συμβαίνει στη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών με αφορμή τις δύο εκρήξεις και τον τραυματισμό εργάτη, ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό, στην Πάτρα, στην οδό Παπαφλέσσα. Και τώρα έχουμε και μια ανακοίνωση από το Συνδικάτο Οικοδόμων της Πάτρας. Που τι λέει? Λέει ότι άλλος ένας εργαζόμενος στις κατασκευές υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Δεν είναι σοβαρός ευτυχώς. Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης οπτικών ινών από συνεργείο της εταιρείας ΤΑΔΕ Ζεύξης στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Κανακάρη. Στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου επί του οδοστρώματος έγινε έκρηξη από βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο συνάδελφος. Προκρίθηκε φλόγα 3 μέτρων περίπου όταν χτυπήθηκε υπόγειο καλώδιο της ΔΕΗ και τραυματίστηκε ο 30χρονος συνάδελφος οικοδόμος. Και εξαιτίας της έκρησης διεκόπη ηλεκτροδότηση. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάτρας, ο Στέφανος Λαβράνος, και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, ο κ. Δημήτρης Μαρμούτας, μαζί με άλλα μέλη της διοίκησης, παρενέβησαν άμεσα απαιτώντας να σταματήσουν ακαριαία οι εργασίες τις οποίες ο εργολάβος δεν είχε διακόψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν οι εργαζόμενοι να εργάζονται στον τόπο του ατυχήματος που δεν είχε καταγραφεί το συμβάν από το ΣΕΠΕ. Σοβαρή καταγγελία αυτή. Σχεδόν καθημερινά, λέει, ο κλάδος των κατασκευών θα έχει έναν εργαζόμενο τραυματισμένο ή νεκρό, με τα περισσότερα από τα ατυχήματα να μην καταγράφονται γιατί δεν δηλώνονται με ευθύνη της εργοδοσίας.

Και μετά από μια μακροσκελή ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων, εκεί όπου κάνει αναφορά και σε άλλα ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, καταλήγει στις απαιτήσεις να αποδοθούν οι ευθύνες για τον τραυματισμό του οικοδόμου, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, να ανασυγκροτηθεί η μεικτή επιτροπή ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα στο νομό Αχαΐας, να γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας για όλο τον κλάδο.

Διαβάζω δημοσιεύματα, δηλώσεις, άρθρα εμπόρων της πόλης, οι οποίοι φωνάζουν και λένε ότι δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα από την αγορά και τα εμπορικά καταστήματα, ειδικά στο ιστορικό κέντρο, δεν αντέχουν εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό έρχεται ως συνέχεια των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, των τρομακτικών δυσκολιών και αδιεξόδων, η τσέπη του μέσου καταναλωτή. Σε συνάρτηση βέβαια με τις εναλλακτικές που κάποτε έδιναν τα πολυκαταστήματα, τώρα δεν χρειάζεται καν να πας ούτε σε πολυκατάστημα. Ανοίγεις το κινητό σου, ανοίγεις το email σου και έχεις όλη την πραμάτια έτοιμη, διαθέσιμη και πάμφθηνα. Και έχουμε και την νεότερη γενιά των καταναλωτών, οι νέοι σε ηλικία, που είναι η πιο βαριά δύναμη του καταναλωτικού κοινού, που επιλέγει τεμού, πώς θα λένε, τα κινέζικα, τέλος πάντων, τις κινέζικες πλατφόρμες που η Ευρώπη πάνω σοφή σκέφτηκε να βάλει 3 ευρώ δάσμο. Υποτίθεται ότι έτσι θα καταπολεμούσε η Ευρώπη τους Κινέζους και τις πλατφόρμες και θα βοηθούσε, θα έδινε ανάσα στην ευρωπαϊκή εμπορική αγορά. Τελικά τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ψωνίζουν. Οι Κινέζοι έχουν βρει νέα παραθυράκια, γιατί δεν είναι ηλίθιοι. Δεν έφτασαν εκεί που έφτασαν οικονομικά να είναι μια παγκόσμια δύναμη οικονομική τυχαία. Τόσο απλά, αφού κάθε δέμα πρέπει για να το βάζουμε στην Ευρώπη να πληρώνουν 3 ευρώ. Βρήκαν μερικούς, βρήκαν logistics και στέλνουν σοριδών τα δέματα στη Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη και τα κατεβάζουν από εκεί. Όταν παραγγέλνεις κάτι, δεν χρειάζεται να έρχεται ένα δέμα και να το πληρώνουν 3 ευρώ το κάθε δέμα από την Κίνα απευθείας. Τα έχουν φέρει μαζικά, πολλά προϊόντα με ένα δέμα μαζί, πακέτο. Τα έχουν στη Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη, έρχονται από την Ευρώπη και τελεία και παύλα, τόσο απλά. Πληρώνουν κάτι οι Κινέζοι, αλλά όχι και τα μαλλιοκεφαλά τους. Και έτσι το εμπόριο συνεχίζεται ταυτοχρόνως, μάλιστα η κάθε χώρα δεν έχει την υποδομή για να κάνει όλους τους ελέγχους. Σας πληροφορώ ότι ήδη στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει συγκεντρωθεί ένας απίστευτα τεράστιος αριθμός πραγμάτων, αντικειμένων, προϊόντων που πρόλαβαν να έρθουν απευθείας από την Κίνα. Και μέχρι να ελεγχθούν όλα αυτά, ζησεμάει μου να φας τριφύλι. Θα έχει παραγγείλει ο άλλος 17χρονος, 18χρονος ένα παντελόνι, θα έχει μεγαλώσει, θα έχει ψηλώσει κι άλλο, δεν θα του πηγαίνει.

Ανεξαρτοποιήθηκε και η Όλγα Γερόβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται και η σειρά του κυρίου Φάμελου, ο οποίος λέγεται ότι θα υποβάλει την παραίτησή του αύριο ή τη Δευτέρα το αργότερο, μετά δηλαδή τη μονομαχία μεταξύ Δούρου Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι λέτε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα? Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε πάντα την πρότασή μας. Τώρα που έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρά την ζέστη που θα έχουμε, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να απολαύσετε το αυθεντικό σουσί της πόλης που προσφέρεται στον έναν και μοναδικό υπέροχο χώρο του Sushi Bar & Noodles Άγια. Μπορείτε να απολαύσετε noodles, μπορείτε να απολαύσετε το αυθεντικό σουσί, αλλά και μια σειρά από ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες, προσφερμένες από ένα άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, νέα παιδιά γελαστά που ξέρουν να εξυπηρετήσουν, και εσείς σίγουρα με χαμηλό κόστος θα απολαύσετε ένα γαστρονομικό υπέροχο ταξίδι. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.

0: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

Μην ξεχάσω να σας πω ότι από σήμερα γίνονται και οι αιτήσεις για 416 προσλήψεις στα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Είναι ο διαγωνισμός που προκήρυξε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε για προσλήψεις 416, επαναλαμβάνω στον αριθμό, ανδρών γυναικών ως προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων φύλαξης προσωπικού εξωτερικής φρούρησης των σοφρονιστικών καταστημάτων.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται στο εμπόριο, τι γίνεται στα μαγαζιά. Και θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ρόρο, τον συνδικαλιστή έμπορο. Κύριε Ρόρο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Ροβίτη. Σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το ερώτημα είναι αυτονόητο. Πάνε καλά τα πράγματα ή πάνε κατά μπιπ?
1: Επειδή όλοι ζούμε την αγορά της πόλης και τις συνθήκες που δημιουργούνται σε αυτή, βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών τα κλειστά μαγαζιά, είναι σημεία των καιρών η πτώση των πελατών, ας πούμε, και των καταναλωτών, και στο ρυθμό των εκτόσεων δεν ανταποκρίνονται οι εκτόσεις κάπου. Είναι παράνε, ας πούμε, πιο λαϊκή σκαμπαράνε στο Βρόντο. Mm-hmm. Και σε αυτό οφείλεται και ο νόμος της κυβέρνησης που της απελευθέρωσε, που μπορεί ο καθένας να κάνει εκτόσεις όλο τον χρόνο από το 2022.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτό δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει κάτι να περιμένει ο καταναλωτής, ας πούμε. Ως εκ τούτου, αυτό έχει αποδυναμώσει, εκτός δηλαδή που ήταν παλιά ένα ξεκαρτάρισμα, ας πούμε, των εποχιακών για να μπει σε άλλη σεζόν κτλ. Αυτό πλέον έχει εξασθενήσει.
0: Ναι, η φιλοσοφία των εκπτώσεων ήταν αυτή ακριβώς, αλλά τώρα ουσιαστικά έχουν μετατραπεί οι εκπτώσεις σε ένα, ας το πούμε, βοηθητικό εργαλείο λόγω αναδουλειάς. Μήπως αναθερμανθεί λίγο η κίνηση και από την αύξηση του τζίρου μπει λίγο χρήμα στο ταμείο και μπορέσουν και καλυφθούν υποχρεώσεις. Αυτό όμως πιάνει ως αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς αυτό από το 2022 και μετά εντάχθηκε με την απελευθέρωση όλου του χρόνου των εκτόσεων, το οποίο δεν έχει κάποιο μπουστάρισμα, ας πούμε, που μπορεί να δώσει στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και όλες τα τελευταία χρόνια και τις περιόδους των εκτόσεων να είναι πιο αδυνατισμένες, ας πούμε, να μην υπάρχει αυτό το κύμα, ας πούμε, καταναλωτών που τα πρώτερα χρόνια μπορεί να, πριν το 22, παλιότερα να κατέβαινε, να περίμεναν και να πρόβλεπαν αυτό.
0: Ναι. Η κίνηση στην Πάτρα, κύριε Ρόρο, είναι ικανοποιητική, σας ικανοποιεί? Από τη δική σας εμπειρία, γιατί είστε χρόνια στο εμπόριο, αλλά και αυτό που μπορεί να συζητάτε στο σπίτι με τον πατέρα σας που ήταν και πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Πατρών με πολυετή πορεία μέσα στο εμπόριο. Αυτό που έχετε αφουγκραστεί, τι είναι? Υπάρχει κίνηση, είναι ικανοποιητική, είναι χάλια τα πράγματα, είναι κάτω από τη βάση?
1: Η Πάτρα είναι μια πόλη σε μόνη...
0: Σας έχασα. Επαναλάβετε. Ναι, το σήμα,
1: η
0: το σήμα.
1: Η Πάτρα είναι μια πόλη σε συνεχόμενη ατονία και πτώση. Mm-hmm. Δεν κάνει κάποιος κάτι για αυτό. Βλέπουμε άλλες πόλεις, κρουαζερόπλια, να εντείνεται η κρουαζιέρα, ας πούμε, να φέρνουν τουρίστες, να αλλάζει ο κόσμος, να υπάρχει τουρισμός. Που στην Ελλάδα αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, που πρέπει να κάνεις ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, προκειμένου να τονωθεί λίγο η οικονομία και η αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα, και εργοστάσια και επιχειρηματικότητα άλλου είδους, άλλων τρόπων, μαζί σε όλα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό, να φέρουμε κόσμο, ξένο κόσμο στην πόλη μας. Η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος, ας πούμε, που θα βοηθήσει πολύ άμεσα. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Είχαν έρθει κάποια κρουαζερόπλια τα πρώτερα χρόνια. Αυτά τα χρόνια τώρα έχει ατονίσει αυτό, και αυτό οφείλεται και στη διοίκηση, η οποία αντιμετωπίζει το εμπόριο και τους εμπόρους υποβιβάζοντάς τους. Βγήκε, ας πούμε, είδαμε από το Προεδρείο, βγήκε ένας ασφαλιστής, ας πούμε, ένας συνάδελφος ασφαλιστής, να μιλήσει για τις εκτόσεις.
0: Ναι.
1: Τι ξέρει, δηλαδή, θα κάνουν εκτόσεις της ασφάλειας, θα βοηθήσει κάπου αυτό, έχει κάποια άποψη? Μετά βλέπουμε άλλο μέλος του Προεδρείου, ενώ φωνάζαμε για τις Κυριακές, για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας,
0: mm-hmm.
1: Βλέπουμε να ανοίγει το μαγαζί του την Κυριακή και να το διαφημίζει με 40 βαθμούς Κελσίου. όλα αυτά σε τι θα βοηθήσουν, σε μια αποδιοργάνωση του εμπορίου, σε μια αποδιοργάνωση όλων των θεσμών, ένα μπέρδεμα στον καταναλωτή και στην ουσία παίζουμε τα παιχνίδια των πολυεθνικών που τόσο πολύ αγαπάει και στηρίζει και η κυβέρνησή μας και τους επιδότησε και με τα ταμεία ανάκαμψη. Γι' αυτό είδαμε και μεγαλουργήματα σε αυτό το τομέα στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Μοιραζόντας εκατομμύρια, τα οποία εκατομμύρια αν τα ρίχνανε, για παράδειγμα, στο ιστορικό κέντρο, για παράδειγμα, στα Ζαρουκλέκα, σε μια περιοχή, σημαίνει ένα στρατιώτου, μην αποκλείσουμε κάποια περιοχή της Πάτρας. Φανταστείτε τώρα 10 και 15 εκατομμύρια να πέστανε σε μια περιοχή, ας πούμε, και σαν αυτές. Εδώ την ανάπλαση κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με τα Open Mall και έδωσε ένα μικρό βοήθημα, ας πούμε, στην περιοχή, την ανέδειξε. Έγινε κάτι ωραίο, ας πούμε, που ήταν τώρα τίποτα μπροστά σε αυτά που σας λέω, σε αυτά τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Το τελευταίο ερώτημα μου έχει να κάνει με την ερχόμενη Κυριακή. Την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά? Αυτή την Κυριακή.
1: Την Κυριακή αυτή καλούμε τους καταναλωτές να μην κατέβουν στην αγορά, να προτιμήσουν να πάνε στις παραλίες.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τους καλέσετε. Δεν έχουμε λεφτά να έρθουμε να ψωνίσουμε. Μην αγχώνεστε.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι τετελεσμένα τα γεγονότα. Αλλά και αυτοί που θα σκεφτούν πριν τον μπάνιο τους να περάσουν με το αυτοκίνητο να παραλάβουν κάτι, να το αφήσουν για τη Δευτέρα, γιατί σε αυτό ποντάρουν όλοι οι μεγαλοκαρχαρίες που θέλουν δυστυχώς να μας εξαφανίσουν εμάς.
0: Αγαπητέ,
1: είναι και κυβερνητική πολιτική αυτό.
0: Αγαπητέ,
1: αυτό που συμβαίνει είναι και κυβερνητική πολιτική.
0: Αγαπητέ κύριε Αντώνη Ρόρο, το πρόβλημά μας δεν είναι ο χρόνος, είναι το χρήμα. Δεν έχουμε λεφτά να έρθουμε να ψωνίσουμε. Έχουμε χρόνο. Άμα έχουμε λεφτά, ο χρόνος βρίσκεται. Όταν παλιά είχαμε χρήμα στη τσέπη, ψωνίζαμε μια χαρά. Δεν είχαμε πρόβλημα με το πότε θα ψωνίσουμε.
1: Αυτό
0: με το
1: εννοείται.
0: Τι χρήμα θα ψωνίσουμε.
1: Κανείς δεν είπε στο κατάκολο. Οι άνθρωποι όταν φτιάχνει το κρουαζερόπλιο στο κατάκολο ανοίγουν τα μαγαζιά τους και τη νύχτα, ας πούμε, και εξυπηρετούν τους καταναλωτές. Κανείς δεν το σχολίασε αυτό αρνητικά. Ναι, είναι ένα γεγονός, ας πούμε. Μακάρι να έφτανε σε αυτό το σημείο και η Πάτρα και θα συζητάγαμε για το ωράριο, για εξαιρέσεις του ωραρίου, ας πούμε,
0: έτσι,
1: αλλά
0: έτσι.
1: Όχι τώρα στο Βρόντο μέρες και άνοιγμα για να κάνουμε πλάτες και να φτιάχνουμε μια αγορά στα μέτρα των πολυεθνικών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά κύριε Ρόρο.
1: Σας ευχαριστώ και
0: καλά.
1: Εγώ, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Μ' άρεσε που έκανε πρόσκληση ο κ. Ζωρός, έκανε κάλεσμα να μην πάμε την Κυριακή. Ναι, να μην πάτε. Αν και δεν θα πάτε, δηλαδή. Θα κάνουμε βόλτα στο κέντρο της πόλης. Έτσι για να κάνουμε ρεπορτάζ. Και θα χάσουμε τον καιρό μας. Κανείς δεν κυκλοφορεί, ειδικά με τέτοια θερμοκρασία που πρόκειται να έχει το Σαββατοκύριακο. Αλλά μύγες θα βαράνε οι έμποροι, για να μην πω ότι ούτε μύγες θα βαράνε, γιατί ούτε οι μύγες θα έρθουν στο κέντρο. Πάντως όσοι θέλετε, φίλες και φίλοι, σας έχω μια άλλη πρόταση. Το Σαββατοκύριακο θέλετε να προσφέρετε κάτι πολύτιμο, δώστε λίγο αίμα. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε αύριο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ στη Χαλανδρίτσα, στο Δημαρχείο Ερημάνθου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Γίνεται εθελοντική αιμοδοσία και την Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο Αλεποχωρίου, σε συνεργασία και εκεί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Κάθε σταγόνα αίματος που δίνεται δίνει ελπίδα, δίνει αγάπη, σώζει ζωές. Έχουμε και μια ανακοίνωση από την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων της Αχαΐας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί διοργανώνουν την ερχόμενη εβδομάδα κινητοποίηση στον προαύλιο χώρο του Καραμαδανιού Νοσοκομείου Πέδων. Συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου, την άλλη Πέμπτη, στο προαύλιο θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους νοσοκομειακούς γιατρούς για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ακτινολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ακτινολογικό τμήμα στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Πέδων.

Και αν δεν έχετε ετοιμάσει διακοπές, αν δεν μπορείτε να ετοιμάσετε διακοπές και δεν πάτε διακοπές, δεν έχετε κανονίσει να πάτε διακοπές, τότε μπείτε στο patrasevents.gr. Αν πατήσετε patrasevents.gr θα δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο με τίτλο «Δεν πας διακοπές, τι μπορείς να κάνεις το καλοκαίρι στην Πάτρα».

Υπάρχουν και άλλα ωραία ενδιαφέροντα άρθρα στην ίδια ιστοσελίδα patrasevents.gr. Τι μπορείς να κάνεις στην Πάτρα με λιγότερα από 10 ευρώ. Πριν πας για μπάνιο, ρίξε μια ματιά εδώ, η σελίδα που ξέρει τα πάντα για τις παραλίες στην Αχαΐα. Και η εξωτική πλευρά της Αχαΐας είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

Ναι, γιατί είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι και εδώ δίπλα μπορείτε να περάσετε υπέροχα. Το μυστικό είναι η καλή παρέα. Για να μην πω πρωταρχικά, είναι η καλή διάθεση, ο καλός μας εσωτερικός κόσμος, η καλή φιλία με τον εαυτό μας, μετά η καλή παρέα, αυτή που έχουμε δίπλα μας, και ας είσαι και πολύ κοντά. Ας μην πας στα νησιά. Πολλές φορές πηγαίνεις στο νησί και λόγω κακής διάθεσης ή κακής παρέας νιώθεις ότι είσαι μέσα στο τσιμέντο στην πλατεία την κεντρική και σκάς και δεν αντέχεις.

Και θα κλείσουμε με την είδηση που διάβαζα χθες και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η ΑΧΑΗΑ πρωτοπορεί, λέει, θα μεταφέρει φάρμακα και υγειονομικό υλικό με drones σε δύσβατες περιοχές. Είναι ένα πρωτοποριακό βήμα που αλλάζει τα δεδομένα στην πολιτική προστασία και στην παροχή φυσικά υγειονομικής περίθαλψης, που γίνεται με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, συγκεκριμένα του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, του Φωκίου Ναζαΐμι. Τι ακριβώς θα συμβεί? Είναι μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει μεταξύ περιφέρειας και έκτησης υγειονομικής περιφέρειας και το τμήμα πολιτικών του Πανεπιστημίου Πατρών, πολιτικών μηχανικών. Και ο στόχος αυτής της σύμπραξης είναι να χρησιμοποιηθούν ντρόν για να μεταφέρουν φάρμακα και υγειονομικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης σε έκτακτες καταστάσεις, σε μόνιμη βάση να γίνεται αυτή η μεταφορά, σε περιοχές δύσβατες. Βέβαια, το γιατί ακόμα έχουμε δύσβατες περιοχές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, εξίσου πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα προς συζήτηση, για την έτη 2026 ποιος να πιστέψει ότι έχουμε ακόμα εντός ορίων ενός νομού δύσβατες περιοχές. Κι όμως έχουμε. Θυμάστε εδώ πριν από κανένα τετράμινο που είχαμε συνέντευξη από μια περιοχή του νομού Αχαΐας και μας έλεγε ο άνθρωπος ότι δεν φτάνει το ΕΚΑΒ εκεί, δεν υπάρχει δρόμος και αν κούφια η ώρα κάποιος χριστιανός χρειαστεί νοσοκομείο, το μεταφέρουμε αγροτικό. Φως, νερό, τηλέφωνο στα χωριά ακόμα δεν έχει πάει. Υπάρχουν χωριά τέτοια. Θα τους πηγαίνουμε φάρμακα με ντρόν. Καλό είναι και αυτό. Δείτε τα όλα μισογεμάτα τα ποτήρια. Μην τα βλέπετε μισοάδια. Καλή δύναμη, καλή διάθεση να έχετε. Πάντα καλή παρέα. Και μην ξεχνάτε την πρότασή μας ο Σιμπάρεν Νούντουλ Σάγια. Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκό για αυθεντικό σούσι και φοβερές ασιατικές γεύσεις. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ρίξτε και μια βουτιά για μας. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα, με το πρώτο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Αραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, περισσότεροι από 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν έως και την Κυριακή. Αυξημένη είναι η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια. Στο 80% οι πληρότητες στα τρένα. Στους 40 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Βοριάδες έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στο περιστατικό έκανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Βροχή και σήμερα, οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρα. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας. Καρπούς αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το σκυλί του σε Ευρυλίσια. Τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό και ώμο, ενώ το σκυλί του δέχθηκε μοιραίες δακομάτιες. Συνελήφθη η διοκτήτρια του ζώου. Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός. Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρει ότι ο κλάδος έχει μπει σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο έλεος των Πυρκαγιών, ο Καναδάς που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα, μαζική εγκατάλειψη περιοχών ακόμα και με βάρκες, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στα αθλητικά, το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντία έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
3: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου, με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρεσης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα πάμε στην Πάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
5: Για πάρτι.
4: Και για μπάνια.
6: Πάμε στα Κουφονίσια τα υπέροχα.
7: Τρεις-τέσσερις
6: το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβε. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
8: Μα για το άραγμα. Πας και ψηλάρεις, ναι, ακριβώς.
9: Πάμε να άξι. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στα μπάνια μας.
10: Άξιο. Μέχρι την Τρίτη.
11: Έχουμε και άλλες μέρες
10: μετά. Αντίπαρο, Σύχνο.
0: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
3: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
0: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
3: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά, από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ειδηψό και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη η ζήτηση για Εύβοια.
0: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λοόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
0: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
3: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προχωρούν, προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. ίδιο μήκος κυματός θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Τα μελτέμια επιμένουν, καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
5: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον Υδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά. Όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας. Καύσωνας όμως, αφού η Υδράργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 βαθμούς περιμένουμε, και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, τον Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε, ναι, 40-41, ναι, βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
5: Όχι
0: στην Αττική. Με τα μελτέμια τι γίνεται? Το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
5: Εξασθενεί λιγάκι το μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα, και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
5: θα είναι αρκετές. Θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές και περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. εαυτού του. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφορειακή γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφορειακές γραμμές 242, 250 και Ε90, καθώς η συζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο να πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία.
7: Πλέον λοιπόν στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό, κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΆΣΑ.
0: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
7: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό τους επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ριχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Κατασηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
0: Το κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
11: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διαστημές, βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει

0: με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να ακριβαίνει και εδώ είναι αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1,95 ευρώ λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
1: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
0: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Ανοπόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 70 50χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα.

0: εξωτερικών για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λιγενέστε?
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο. Ναι. Καθώς φαίνεται πως, όπως και ο κύριος Σημεών και Δίκογλου, θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
1: Ο λόγος.
2: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
1: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
2: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
1: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
2: Από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία παρέτησης έχουμε και από τον κύριο Σημεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παρετήσεις των δύο βουλευτών, του κυρίου Κόκαλη και του κυρίου Κεδίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παρέτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής, από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου, εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
1: αυτό πιάσει... Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
2: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Ακριβώς, όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
2: Ακριβώς, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές, θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
3: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπια με ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει η αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα. Όμως το ζώο για κάποιο λόγο κατάφερε να λυθεί και εκείνη τη στιγμή που περνούσε ένας 66χρονος από το σημείο αυτό μαζί με ένα μικρόσωμο σκύλι που είχε, το ζώο λύθηκε, τους επιτέθηκε. Αρχικά επιτέθηκε στο μικρό σκυλί, το οποίο, όπως λένε οι περίοικοι, σχεδόν το κατασπάραξε, και στη συνέχεια στον 66χρονο, τον οποίο τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τα 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
2: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμά, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ, μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
1: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
3: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
4: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
5: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
6: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
1: Ενημερώνουν, κυρίες κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
7: Δεν χρησιμοποιώ να ερμηνεώ τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
1: Είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
7: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά: «Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, μέχρι να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
1: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2020. 24. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δίκτυα αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχιά δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
9: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση το δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
1: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άμβληση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία και επεξεργάστηκε το EOV στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022, λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
10: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και τον Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και αυθυνηγιεινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους στο Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο Οντάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες στις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
1: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
10: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί μετά άλλωστε εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
11: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκεί στην καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζόελ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ασωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέριν Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Vienna. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει.
1: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
11: Βέβαια, okay. Είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου λοιπόν θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μία ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίχτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
12: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
11: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open, πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλείς της Σοφίας, Βασιλείς της Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχαιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεις σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026 με το 53%.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
11: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους καλώς
0: 17
1: τους.
0: Ιουλίου σήμερα. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για πολλούς αλλά όχι για όλους.
1: Παρασκευή έτσι. Και γιορτή. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο.
0: Έτσι είναι, 17 και γιορτάζει η Μαρίνα βέβαια.
1: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, παιδιά.
0: Της Αγίας Μαρίνας δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, της Αγίας Μαρίνας.
0: Γιορτάζουν χωρίς πανηγύρια όμως.
1: Αυτό, χωρίς πανηγύρια βρε παιδί μου. Της Αγίας Μαρίνας τώρα. Μετά πλησιάζει την άλλη εβδομάδα, έχουμε τις Αγίες Μαρκέλας, έχουμε τις Αγίες Παρασκευής.
0: Όσον αφορά για τους εργαζόμενους και την τελευταία εργάσιμη που είναι σήμερα, εντάξει.
1: Πονεμένη ιστορία.
0: Πονεμένη ιστορία, αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εμπορικά καταστήματα, λίγο πολύ. Κουράγιο, είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλαια βέβαια, μπορώ να σου πω. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Είναι η ερώτηση, έτσι, αν πειράζει όταν η πρόταση του γάμου την κάνει η γυναίκα και όχι άντρας.
1: Τα φασόλια πειράζουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω βρει έρευνα.
1: Ναι.
0: Η έρευνα αυτή έδειξε ότι κανείς από τα δύο φύλλα δεν θα ήθελε να γίνει πρόταση γάμου από τη γυναίκα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Και η έρευνα φυσικά έχει και άντρες και γυναίκες. Το 60% των γυναικών δήλωσε αρκετά πρόθυμο να πάρει το επίθετο του συζύγου του μετά το γάμο. Το 64% των αντρών δεν ήταν σε θέση να κάνει το ίδιο για τη γυναίκα που παντρεύεται. Δηλαδή να πάρει το όνομα της γυναίκας. Λοιπόν, όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να το κάνουν με ένα παραδοσιακό τρόπο. Αναφέρει η έρευνα εδώ. Έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας η έρευνα. Όχι από Ιτικιώτη δηλαδή. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να μένουν παραδοσιακοί στο γάμο είναι συνήθως εκείνοι που είναι αρκετά καλοπροαίρετοι απέναντι στο σεξισμό και θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται και να χρήσουν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Διαβάζω. Έτσι. Υπάρχει ένα 3% παρόλα αυτά των γυναικών στην έρευνα που θέλουν να κάνουν πρόταση γάμου στον άντρα τους. Αντί για να τους κάνει αυτός.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάτι το θέλεις, το νιώθεις και θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει και τον άλλον, γιατί να μην κάνεις την πρόταση.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μεγάλη έρευνα αυτή, έγινε σε 227 ετερόφυλλα ζευγάρια. Γενικότερα για τις απόψεις τους, αλλά βασικά είναι αυτό το θέμα. Τα 2/3 απάντησαν ότι θα ήθελαν σίγουρα ο άντρας να κάνει την κίνηση. Το 3% των γυναικών ανέφεραν ότι θα ήθελαν να το προτείνουν εκείνες. Αλλά κανένας άντρας δεν ανέφερε ότι ήθελε κάτι τέτοιο από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, είναι αρκετοί άντρες οι οποίοι δεν τον θέλουν το γάμο γενικά. Υπάρχουν και άλλοι που έχει σημασία για εκείνους.
0: Όχι για το γάμο, είναι ότι δεν ήθελαν να κάνουν την πρόταση.
1: Σου έτσι, λέω ναι. Ότι μπορεί να μην το ήθελε να του κάνουν την πρόταση γιατί δεν τον σκέφτεται καν το γάμο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Το 41% των γυναικών και το 57% των αντρών υποστήριξε ότι έχει να κάνει με τη διαφορά του φύλου. Ένας άντρας δηλαδή ανέφερε ότι θα ένιωθε μειονεκτικά αν η γυναίκα έκανε την κίνηση. Εγώ όταν παντρεύτηκα παλιά, δεν έκανα εγώ. Μου κάνανε, περιττό να σου το πω.
1: Αχ ναι, και πόσο δεν κάνανε
0: την πρόταση. Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου.
1: Πόσο την
0: έκανα
1: κάνανε.
0: Έκανα μία, αλλά δεν ευδοκίμησε.
1: Πόσο έτσι. Την κάνανε την πρόταση.
0: Το στείλω ότι ξέρεις κάτι, έχει περάσει καιρός, θέλεις να παντρευτούμε. Σε τέτοια φάση ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Σε αυτό το φυλάκι.
0: Πιο επίσημα, ναι.
1: Ότι είμαστε που είμαστε.
0: Όχι, είναι πολύ καιρός, ότι νιώθω έτσι και ότι θέλεις να παντρευτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εγώ δεν, ξέρεις, δεν.
1: Εγώ δεν ενδιαφερόμουν γενικά για το γάμο, ναι. Οπότε δεν είχα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτώ.
0: Ίσως αυτό ήταν στη δικιά μου τουλάχιστον την περίπτωση τότε, ότι εγώ γενικότερα δεν είναι το θέμα το χαρτί και ο γάμος. Είναι το θέμα η ουσία τη νιώθεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι. Ίσως όμως να μην μου βγαίνε κιόλας τότε. Με το συγκεκριμένο άτομο και γι' αυτό το είχα σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
0: Ίσως εκείνο το άτομο του βγαίνε, λέμε τώρα. Ποιος ξέρει.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Έτσι. Αντίθετα, όταν μου βγήκε, έτσι το ένιωσα. Έτσι, οπότε εκεί θέλεις να το πεις κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παρορμητικοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που μπορεί να το λένε με την πρώτη ας πούμε ή με τη δεύτερη.
1: Ναι,
0: έλα να σε παντρευτώ, εντάξει. Το έχουμε ακούσει από ιστορίες σας.

ναι, τέλος πάντων, που δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, απάντως αυτά δείχνουν οι έρευνες εδώ. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Όταν μου είπαν, ναι, οι πρώτες δεν με διέφερε, δεν με χάλασε. Εντάξει, αφού το θέλεις και το πρόλαβες και το είπες πρώτη.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σου πω.
1: Αμέ.
0: Έτσι, βαρύ δούπα. Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Όσοι γνωρίζετε τον τρόπο, μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, μας έχετε καλωσορίσει, σας έχουμε καλωσορίσει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που συντονίστηκαν τώρα για πρώτη φορά στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επομένως, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς τώρα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, μουσική δηλαδή διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
0: Εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 024 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 17 Ιουλίου και Παρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι και πώς, γιατί δεν έχουν πανηγύρια στην Εύβοια. Ας πούμε, έχουν πανηγύρια στην Εύβοια.
1: Εντάξει, βρε παιδί.
0: Γιατί τα ξεχωρίζεις τα πανηγύρια από την Χίο και στην Εύβοια?
1: Γιατί στο το πανηγύρι της Χίου το νιώθω διαφορετικό. Πώς να σου το πω. Είχαμε μια συζήτηση περί πανηγυριών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τι ρατσισμός είναι αυτός.
1: Είναι πιο... Πώς να σου το πω.
0: Πιο πανηγύρι το πανηγύρι.
1: Είναι πιο ευχάριστο. Είναι πιο διασκεδαστικό.
0: Είναι. Έτσι σου φαίνεται σένα.
1: Είναι
0: η
1: πιο ανάλαφρη
0: σου
1: ατμόσφαιρα. Και από πάντα μου τα προτιμούσα.
0: Από πάντα της.
1: Τα πανηγύρια της.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει, ρε παιδί μου, τόσο. Άντε, θα έχει, ρε παιδί μου, τους μεζέδες και τα κρασιά της, μπύρες και αυτά.
0: Όχι όμως σε τέτοια σπατάλη.
1: Δεν είναι όμως πανηγύρι Πελοποννήσου με τη Γουρνοπούλα, που είναι και λίγο πιο στατική. Δηλαδή θα έχουν χορούς, αλλά θα δεις πολλούς να κάθονται στα τραπέζια. Στοιχείο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις να κάθονται στα τραπέζια. Παιδί μου, θα σηκωθούν να σπάρουν και από άλλα τραπέζια να χορέψουν.
0: Μήπως δεν βάζουν πολύ φαΐ.
1: Δεν ξέρω. Λες να βάζουμε πιο πολύ ποτό και λιγότερο φαΐ. Μπορεί.
0: Γιατί είσαστε χιώτες λίγο.
1: Να, θέλετε να μας πείτε και σπάγκους. Ναι. Στην Κασμαδία τα λένε αυτά, όχι για τυχείο.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Για την Κασμαδία τα λένε αυτά.
0: Υπάρχει μια φήμη. Όπως και για τις Πατρινές υπάρχει μια φήμη. Δεν φταίω εγώ.
1: Για την Κασμαδία υπάρχει φήμη.
0: Ναι.
1: Όχι για τυχείο. Λοιπόν,
0: ναι,
1: Λέσβος.
0: Εντάξει, ναι. Λέσβος. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.
0: Αυτή η ώρα. Ήρθε επιτέλους. Άντε, πες το αυτό το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα στις 17 Ιουλίου. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία. 1896, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με τη δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής στο Χατζικυριάκιο. 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο οποίος και διήρκησε έως το 1939. 1945, αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1989, το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο πολλαπλών ρόλων B2 Stealth, γνωστό και ως αόρατο αεροπλάνο, εκτελεί την πρώτη πτήση του. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, εγώ ακούω τα πάντα. Μότσαρτ, Μπετόβεν, Αλέξια.
1: Δάντι.
0: Δάντι.
1: Δάκι.
0: Είδες, όχι Δάκι, όχι Δάκι, Έλληνες. Μόνο τα τελευταία αυτά το, που έβγαλε το Μεσσιέν Μιλμάλ.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι μωρέ, δεν. Εντάξει, άμα πας στη δεκαετία του 80 θα βρεις ήχους. Θα ακούσεις ήχους, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έτσι πριν...
1: Έχω μία έρευνα, η οποία έγινε από το Κολέγιο Λαφαγέτ της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και μελέτησε στοιχεία από 1734 άνδρες και γυναίκες σε ηλικιακό εύρος ανάμεσα 57 και 85 ετών. Και απεδείχτη ότι η μουρμούρα και η αδιάκοπη αρνητική κριτική προς τον ή την σύντροφο μπορεί να επηρεάσει και το χρόνο ζωής. Να μειώσει τα χρόνια της ζωής μας, δηλαδή.
0: Να.
1: Η έρευνα αυτή αποκάλυψε λοιπόν ότι ο θάνατος ήρθε νωρίτερα για όσους δέχονταν πολύ συχνά κριτική, επίκριση δηλαδή, και γκρίνια. Είναι, λέει, ένας χρόνιος στρεσογόνος παράγοντας. Όσοι υποβάλλονται σε συνεχή κριτική από τον ή την σύντροφό τους έχουν έως και 44% περισσότερες πιθανότητες, 44% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στα 5 χρόνια από την έρευνα.
0: Έλα ρε.
1: Αυξάνει έως και 107% τον κίνδυνο του θανάτου.
0: Πω, πάρα πολύ.
1: Πω. Μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Έτσι
1: που λέγανε ότι μου
0: φάγες
1: τα καλύτερά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Ή κάτι ξέραν και το λέγανε.
0: Ο ένας τον άλλον πιστεύω ότι τα λένε αυτά. Έτσι.

0: Έρχεται διάλειμμα. Το βλέπεις?
1: Είναι γεγονός.
0: Να το εκεί, στο βάθος είναι.
1: Αχνοφαίνεται.
0: Αχνοφαίνεται, ναι. Λοιπόν, έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία εκεί, να γίνετε φίλοι, να μιλήσουμε και εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής. Έτσι, ακούτε τα γκλινγκλον, εντάξει, δεν τα απαντάμε αμέσως. Εδώ, κυρίως μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε
0: και
1: σε...
0: έχουμε να δώσουμε χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε.
1: Να δώσουμε.
0: Και γίνανε και φίλοι και μας μιλάνε. Έτσι, και είχα και κλείσει εδώ πέρα στο Viber. Στο Messenger τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι και αυτά.
0: Μερικές φορές μην μας παίρνετε, γιατί δεν είναι άλλη ώρα κατάλληλη εκείνη την ώρα που παίρνετε από Αυστραλία. Ο σωστός ο τρόπος επικοινωνία, έτσι. Αλλά ακατάλληλη ώρα μερικές φορές. Έτσι καταλαβαίνετε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα εδώ είμαστε, Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και που τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι λίγο διαφορετικά πάντοτε. Λίγο πιο χαλαρά τις περισσότερες φορές.
1: Λοιπόν, Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχει μία ομάδα μεγιστάνων οι οποίοι δηλώσανε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν, λέει, τους φόρους σε βάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους φτωχούς να επιβιώσουν και της οικονομικής κρίσης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλέ, είναι 83 βαθύπλουτοι επιχειρηματίες με περιουσίες που η αξία τους ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, είναι βαθύπλουτοι τέλος πάντων.
1: Ζητούν να επιβληθεί ένας μόνιμος φόρος πλούτου που θα χρηματοδοτεί τις προσπάθειες να δοθεί οικονομική βοήθεια σε όσους πλήττονται από την κρίση.
0: Είναι αυτοί οι 83 που λέει το δημοσίευμα.
1: Ναι. Μεταξύ αυτών και η κληρονόμος Abigail Disney και συνιδρυτής των Ben & Jerry. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες είναι της ΗΠΑ.
0: Ναι, η ανισορροπία, ας πούμε, δηλαδή την ανακαλύψανε τώρα. Δηλαδή πιο πριν ήταν όλα καλά και ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Είναι, αλλά... Εντάξει, και εντωμεταξύ δεν ακούω και ένα πιο ηχηρό όνομα. Γιατί αυτά που είπες, ας πούμε, δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσίων.
1: Ακόμα μεγαλύτερη όμως σημασία, δηλαδή, εντάξει, είναι η κληρονόμος του Disney αυτή.
0: Ναι, εντάξει, δεν τη λες και βαθύπλουτη του στυλ έχω τα 40, τα 50, τα 60 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Ναι, ο οποίος έβγαλε τώρα αυτές τις μέρες, έμαθα κάτι 6, 7 δις. Θυμάσαι που κλαίγαμε, που έχασε πόσα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει 6-7 δις τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ούτε καν να κλαις, δηλαδή, για αυτούς. Είναι να κλαις για σένα.

0: χρηστικές πληροφορίες για εσάς, τα κορίτσια κυρίως, που σας πέφτουν τα μαλλιά. Όπου αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, έτσι.
1: Να σπέφτουν τα μαλλιά.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω στην κλιμακτήριο έτσι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Κλιμακτήριο, μωρέ. Τώρα μιλάμε για μικρές ηλικίες τώρα. Στην ηλικία και μικρότερες. Πέφτουν τα μαλλιά, μαζεύεις από κάτω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχεις εδώ επισκέψεις, έχεις φίλους, έχεις φίλες, βλέπεις εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίως κορίτσια, αλλά και αγόρια, ξέρω κι εγώ. Τι να πω. Κυρίως κορίτσια πάντως. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα είναι το ισχυρότερο φάρμακο για την τριχόπτωση.
1: Είπαν οι επιστήμονες. Τρώω και δεν το ήξερα.
0: Ιδέες. Μπορεί να μου σου πέφτουν το ίδιο το μαλλιά με άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Που παίρνουν και φάρμακα. Λοιπόν, οι ειδικοί εξηγούν πώς και γιατί μια μάσκα από γλυκοπατάτα εγγυάται πυκνά, δυνατά και υγιή μαλλιά. Βάζεις αγκούρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γιαούρτι στη μούρη.
1: Ναι.
0: Γλυκοπατάτα μους στα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ να σε φάω. Το έλεος δηλαδή. Λοιπόν, να βρούμε λιγάκι τις. Πώς το λένε, το πώς το κάνουμε, η συνταγή. Να βρούμε τη συνταγή λιγάκι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κόψτε μια ελαφρώς βρασμένη γλυκοπατάτα σε μικρούς κύβους και στη συνέχεια αποτοπίστε μέχρι να γίνει πουρές. Όση ώρα βράζει γλυκοπατάτα, 5 ναι. λεπτά δηλαδή περίπου, σε ένα μπολ ανακατέψτε 2 κουταλιές γιαούρτι με ένα κουταλάκι μελιού. Μελιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσθέστε στο μπολ την πατάτα, την γλυκοπατάτα, μαζί με μια κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουτάλι λάδι. Έχει αρχίσει και μια ίδια όρεξη. Λάδι καρύδα, συγγνώμη. Λοιπόν, και ανακατέψτε καλά το μείγμα, μόλις γίνει ένα τέλος πάντων, απλώστε όλο αυτό το μείγμα ελαφρώς νοπά.
1: Σε ελαφρώς μαλλιά, νοπά μαλλιά.
0: Σε ελαφρώς ναι. νοπά μαλλιά. Έτσι, ανατμήμα, φροντίζοντας να καλύψετε κάθε σκέλος από τις ρίζες των μαλλιών. Με μασάζ μετά. Κάνετε μασάζ.
1: Με αυτό. Η συνταγή της αμέσως, ημέρας από τον Κοσμά και
0: αμέσως μετά καλύψτε τα μαλλιά με ναι. ένα σκουφάκι μπάνιου.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτό το πράγμα επάνω.
1: Αν σε αυτή τη μισή ώρα πεινάσετε.
0: Αυτό δεν είναι γλυκοπατάτα. Το είναι τζατζίκι, ξέρω και εγώ. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει μέσα λάδι. Τι άλλο μας λείπει, το σκόρδο.
1: Και το αγκούρι.
0: Ναι.
1: Το αγκούρι είπαμε, θα το βάλεις στη μούρη.
0: Το βάζουμε και αυτό, μπροστά όμως. Λοιπόν, πάντως αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έτσι. Λοιπόν, ναι.

0: Πάμε προς το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Στην Πεθερολουκία.
0: Έτσι, βεβαίως. Και μετά να πάμε, έτσι, να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Αχ, εκδρομούλα. Τι είπες τώρα?
0: Ήθελα εγώ.
1: Ήθελες,
0: Ήθελα, δυστυχώς είναι δύσκολες ημέρες, δεν γίνεται, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.
1: Να πάρουμε
0: το αίμα μας πίσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, εννοείται, όλο το καλοκαίρι. Θα μας βρείτε στο Facebook, θα μας βρείτε στο Instagram, εδώ παρέα, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί θα μπείτε, εκεί θα δείτε διάφορα.
1: Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα
0: όλα
1: θέλετε, έτσι,
0: εκεί,
1: να μοιραστείτε, να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος γίνεται.
1: Εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας,
0: όσα
1: θέλετε, έτσι,
0: εκεί,
1: να μοιραστείτε,
0: εκεί,
1: να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3.

0: Εδώ επιστρέψαμε. 17 Ιουλίου σήμερα.
1: 17 Ιουλίου.
0: Έτσι, Παρασκευή, βεβαίως. Μια χαρά. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν.
1: Το λοιπόν.
0: Να το πούμε τώρα ή να το πούμε αργότερα. Να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
1: Να την αλλάξουμε.
0: Εξωτερικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, να την αλλάξουμε, Κοσμά μου. Να
0: το
1: την
0: φυσιολογικό μέγεθος.
1: Oh.
0: Δεν είναι τα 7 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Μάλλον τα 17 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Είδες που σου έλεγα.
1: Χθες λέγαμε για 20, ούτε καν 17.
0: Αυτές οι φαντασίες μου σας φάγανε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι από 12,5 ως 14 εκατοστά. Κάτι παραπάνω θεωρείται πάνω του μεσόωρου.
1: Φυσιολογικό για ποιον?
0: Για το μέσο όρο των ερευνών εδώ πέρα λέμε.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Για τις γυναίκες.
1: Δεν
0: για τις
1: είναι ίδιος ο εξοπλισμός στη Νότια Αφρική με τον εξοπλισμό στην Απανατολή.
0: Μέσος όρος. Δεν είσαι όμως στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για το δυτικό κόσμο.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος του δυτικού κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που διαβάζω εδώ. Ότι οι άνδρες που έχουν πολλές μέρες να κάνουν σεξ δεν παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα σπέρματος.
1: Έτσι. Έχεις κρατήσει στόχαση από χθες και θέλεις να τα πεις να ξεδώσεις.
0: Τι θα λέμε τώρα για θανάτους, τώρα εδώ είναι ζωή, εδώ υπάρχει ζωή. Λοιπόν, το σεξ δεν
1: λέει,
0: είναι...
1: δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή.
0: Το σεξ δεν είναι η καλή γυμναστική για να χάσει κιλά. Έτσι, γιατί διαρκεί λίγο συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός και αν κάνεις κάθε μέρα καλά, εντάξει, okay. Και μια-δυο φορές, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες δεν σκέπτονται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά κάθε πόσα.
0: Έτσι. Έτσι νομίζανε. Οι γυναίκες έτσι νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Από μοναχές
0: του. Ότι, ναι, εντάξει, εσένα μπορεί να μου σου έχει συμβεί, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο.
1: Όχι, παιδί μου. Απλά λέω να διευκρινίσω. Όχι ότι κάποιος κάνει δουλίτσα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, την ώρα του ύπνου λέει. Την ώρα από το ύπνου. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Για λέγε. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχω μία έρευνα που μας έρχεται από την Ιρλανδία και μας δίνει μία ιδέα για το τι επικρατεί γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ιρλανδία αυτό.
0: Τι επικρατεί πού γενικότερα?
1: Στους εργαζόμενους. 8 στους 10 Ιρλανδούς θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι. Μόνο το 15.
0: Καλέ, πας καλά τώρα.
1: Μόνο το 15% επιθυμεί να γυρίσει στο γραφείο. Περισσότεροι λοιπόν από το 80% των εργαζομένων στην Ιρλανδία θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αν όχι για όλες τις μέρες, τουλάχιστον κάποιες μέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους. Λοιπόν, για το ποιες θα ήταν, στην ερώτηση για το ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 2-3 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Το βήμα ήταν σε 1000 ανήλικες. Το 24% συγγνώμη, απάντησε για 2-3 μέρες, το 20% για 1-2 μέρες, ενώ 14% απάντησε ότι θα πήγαινε μόνο αν ήταν απαραίτητο.
0: Η ουσία είναι ότι οι εταιρείες βολεύονται με αυτό, και οι μικρές και οι μεγάλες, γιατί θα τους δώσουν μικρότερο κόστος ασφάλισης από το κράτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, αντί για να κοστίζεις εσύ 300 ευρώ σε ασφάλιση το μήνα, θα κοστίζεις 100, θα κοστίζεις 80. Οπότε θα είναι τεράστιο το κέρδος για τις εταιρείες. Επίσης θα σου πούνε και για το περιβάλλον, ότι δεν μετακινείσαι, δεν έχεις περαδόθε, έχει ηρεμία ο δρόμος, το καφέριο, ξέρω και εγώ, η ρήπανση, ο χρόνος που χαλάς για να πας και να γυρίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε εκεί θα στο δώσουν το τυράκι να το φας. Μια χαρά, έτσι είναι. Και μπορεί να τύχει, εάν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό οι μεγάλες εταιρείες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλα κτίρια.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: η οικονομία
1: ναι, ναι,
0: και στα ενοίκια και στις ιδιοκτησίες τέτοιου είδους. Είναι το μέλλον αυτό. Και να ξέρεις ότι το μέλλον αυτό χτυπάει και την πόρτα του ραδιοφώνου, από ό,τι έχω μάθει. Οι εκπομπές θα βγαίνουν σιγά σιγά ο καθένας από το σπίτι του. Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το ραδιόφωνο, αν ακούγεται κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι.
1: Έτσι, θα είναι η ποιότητα
0: καμιά,
1: γενικά.
0: Καμιά κυρία έξω από το σπίτι που θα φωνάζει, κανένα ζευγάρι που θα τσακώνεται από τον άλλο όροφο, ξέρω και εγώ, η σκουπιδιάρα. Έτσι, το μικρόφωνο, η ποιότητα δηλαδή του ήχου γενικότερα.
1: Εντάξει, εμείς αυτά τα ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας που σπίχτηκαμε αρκετά.
0: Ναι, αλλά το κάνεις σαν, τότε το κάναμε σαν απαραίτητο και σαν έκτακτο.
1: Ναι, σαν όταν να λύσει ανάγκες.
0: Όταν γίνεται μόνιμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θα γίνει μόνιμο, γιατί δεν ξέρω αν είδες και στην Ελλάδα θεσπίζονται κανόνες.
1: Ναι.
0: Τις εργασίες από το σπίτι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κουνήσουμε μαντήλι.
1: Ναι.
0: Έτσι φεύγουμε εμείς, όπου φύγει, φύγει.
1: Αυτό.
0: Από αυτό το στούντιο. Για τριήμερο σχεδόν.
1: Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, με ζωδιάκια, το αστραποβόλημα της εβδομάδας δεν θα λείψει.
0: Έτσι έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι να είστε εδώ να τα ακούτε, μην μου λέτε μετά δεν τα ακούσαμε για πες μας τι είπε. Γιατί έρχονται συχνά πυκνά μερικές ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε. Υπολείψεις δεν θίγουμε και ρωτάνε. Η απάντησή μου είναι να άκουγες.
1: Έτσι πρόσεγες.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να μαυρίσετε, να κάνετε βουτιές, έτσι, να φλερτάρετε,
1: ναι,
0: να ερωτευτείτε.
1: Ναι, φλερτάρετε.
0: Έτσι, να ζήσετε δηλαδή.
1: Φλερτάρετε εσείς οι ελεύθεροι που μπορείτε.
0: Εγώ ξέρω ότι φλερτάρουν και οι παντρεμένοι. Και οι παντρεμένες, οπότε άστο αυτό. Λοιπόν, εδώ τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Yeah, bye.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων είναι πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγης του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα πολιτικά ευβίας. Μοναδική υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας από τον Παύλο Πολάκη. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίθεση στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκε ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας. Πρόκειται για πετρελαιοφόρο που είχε αναβλωθεί από την Exxon Mobil για να φορτώσει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας του αγωγού της Κασπίας.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Επιβεβαιώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλ, προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League, Σεργέι Γιαβίροβιτς. Κατά 95% μεταγραφή είναι κλεισμένη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι δημοσιογράφος. Κατά βάση είναι ένας αιώνιος έφηβος. Προσωπικά και όχι μόνο εγώ, η γενιά μου τον γνωρίζει από αρχαιοτάτων χρόνων. Δεν τον ξέραμε προσωπικά, αλλά τον τραγουδάγαμε στους δρόμους, τον τραγουδάγαμε στις διαδηλώσεις, τον τραγουδάγαμε στις κινητοποιήσεις. Όταν τον γνώρισα πριν από 30 χρόνια, μου επιβεβαίωσε ότι μπορείς να είσαι νέος μέχρι την αιωνιότητα. Φόντα Λάδη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα καινούριο και παλιό τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι μουσική του Μίκη, στίχη δική μου από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία, που είναι η πρώτη μου δουλειά, βγήκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αλλά είχαν ξεχαστεί 4 γράμματα, τα βρήκα στο ίδρυμα, στο αρχείο του Μίκη, στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Τα δείξαμε στο Μίκη, ζούσε ακόμα. Κάναμε ένα demo και συμφώνησε να βγουν, ενθουσιάστηκε και τα λοιπά. Οπότε τελικά πέρσι κυκλοφορήσαν από το Μετρονόμο με 4 γνωστούς τραγουδιστές και προσθέτουν μια ψηφίδα σε αυτό το κύκλο τραγουδιών.
0: Αυτά τα 4 τραγούδια, εδώ ακούσαμε το Γιάννη το Διονυσίου, είναι η Ευημερίδα ο Μπέζος.
1: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
0: Είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που λέει η κυρά τα αφεντικού, έτσι ένα πολύ σκαμπρόζικο τραγούδι, χαρακτηριστικό άλλωστε των Γραμμάτων.
0: Και ο Κώστας ο Θωμαίδης.
1: Και ο Κώστας Θωμαίδης ένα αντιφασιστικό. Έχει δύο έτσι καθαρά αντιφασιστικά για τον νεοναζισμό που σήκωνε κεφάλι τότε στη Γερμανία. Αλλά που ακόμα είναι επίκαιρα.
0: Αυτά τα έχει γράψει ο Μίκης ήδη από τότε.
1: Ναι, ναι, τα
0: αλλά
1: έχει γράψει.
0: Αλλά δεν είχαν δισκογραφηθεί.
1: Τα πήρε μαζί του στο Παρίσι, γιατί έπρεπε να γράψει για τη Λυσιστράτη, θυμάμαι, για την Αντιγόνη, για το θέατρο Λυκαβητού, για την Άννα τη Συνοδεινού. Υπήρχε μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία πώς γραφτήκανε και μου είχε ζητήσει να του γράψω στίχους και το έχω αφηγηθεί αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα να μου ζητήσει ο Μίκης να του γράψω στίχους. Και τα πήρε μαζί του και στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο άρχισε να τα γράφει, γιατί κατά το συνήθειό του τράβαγε, έφτιαχνε χιλιάδες μικρά ας πούμε πεντάγραμμα και έβαζε πάνω, δεν είχε ανάγκη να παίξει ένα όργανο, το είχε στο μυαλό του και έβαζε τις νότες. Αυτά γυρίζοντας από το Παρίσι μου λέει, με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει άκουσε τα, με έβαλε μισή ώρα στο τηλέφωνο, τα άκουσα που τα είχε παίξει αυτός και μετά μου χάρισε αυτά τα χειρόγραφα. Άρα υπάρχει και η απόδειξη ότι στο αρχείο ίδρυμα, που υπάρχει στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, είναι τα χειρόγραφα του Μίκη.
0: Εσύ αυτά τα γράφεις ηλικία 20 χρονών?
1: Όχι,
0: 23.
1: 22 στα 23.
0: Πώς γράφτηκαν?
1: Είχα γράψει ένα τραγούδι με τον Μάνο τον Λοΐζο που κάναμε, είχαμε επιλέξει με τον άλλον αμέσως μετά από το Καράβια Λίτες, που ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γράψαμε το «Απ' τη Συνοικία», το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά δεν βγήκε τότε και 6 χρόνια.
0: Είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε, το «Απ' τη Συνοικία»?
1: Όχι, το «Κόκκινη Πόλη», ναι. Το γράψαμε το
0: προϋπάρχει
1: 65.
0: Δηλαδή. Προϋπάρχει,
1: ναι, κάναμε πειραματισμούς. Mm-hmm. Είχαμε φύγει από την περιοχή του Πρωτόλιου, γιατί τώρα που βλέπω τα πρώτα τραγούδια που γράφουμε με τον Μάνο, τα κρύβω δηλαδή, ντρέπομαι, ας πούμε, είναι κάτι πολύ αφελή πράγματα, τουλάχιστον από στιχουργική. Αλλά σε ένα χρόνο ήδη με τη σκληρή δουλειά είχε αρχίσει η πηγή να βγάζει. Οπότε ας πούμε το άκουσε αυτό ο Μίκης, είχε πάει ο Μάνος στο σπίτι του, του άρεσε πολύ, ήταν μπαλαντοειδές, όχι λαϊκό με την έννοια, και με βλέπει στον δρόμο τυχαία, μπροστά στο Ρεξ. Δηλαδή κάθε μέρα βλεπόμαστε με τον Μίκη στους Λαμπράκηδες, μέναμε και κοντά, πήγαινε στο σπίτι του, αλλά άσχετα από αυτό έτυχε και μια τυχαία συνάντηση. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, στη στάση του Ρεξ. Άκουσα, λέει, χθες ένα τραγούδι καταπληκτικό, ας πούμε, μου έπαιξε ο Μάνος τα καινούργια του. Γιατί δεν μου γράφεις και εμένα, μου αρέσει αυτό το ύφος, έτσι το αυτό και τα λοιπά. Όπως ξέρεις, οι μπαλάντες, ο ένας Όμηρος, που πραγματικά με είχε επηρεάσει τρομερά, γι' αυτό και τα γράμματα τα έλεγε μετά, ο μικρός Όμηρος ήταν. Οπότε γράψε μου, λέει, μια σειρά σε ό,τι θέμα θέλεις, φέρε μου την και θα τη μελοποιήσω. Εντάξει, του είπα εγώ αυτό.
0: Δηλαδή και τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν παραγγελιά του Μίκη.
1: Παραγγελιά του Μίκη, ναι. Πήγα λοιπόν, εγώ στρίβω στην Εμμανουήλ Μπενάκη πάνω και αρχίζω να χοροπηδάω. Αφού εξασφάλισα ότι δεν με βλέπει, ας πούμε. Και πήγα, στρώθηκα στη δουλειά. Είχα το θέμα, διάβαζα, δούλευα στην Αυγή τότε, διάβαζα τα γράμματα τα πραγματικά των μεταναστών. Στη Γερμανία δεν είχα πάει. Άλλη ιστορία αυτή, εντάξει, πώς τα έγραψε, το κλίμα και τα λοιπά. Είχα πάει στην Αμβέρσα και εκεί πέρα είχε γίνει ένα επεισόδιο σε ένα μπαρ που ήταν Έλληνες ναυτικοί και από εκεί βγήκε μια ξανθιά από το Wiesbaden. Δηλαδή, ξέρεις, είναι συνειρμοί διάφοροι.
0: Αυτά τα τραγούδια απαγορεύτηκαν. Τι έγινε με την λογοκρισία?
1: Ναι, δηλαδή, κοίταξε. Στην αρχή ήταν να τα τραγουδήσει ο Λάκης ο Παπάς. Ήθελε ο Μίκης να χρησιμοποιήσει καινούριους τραγουδιστές. Ο Λάκης δέχτηκε, μετά αρνήθηκε γιατί ο πατέρας του δούλευε, ήταν πολιτικός υπάλληλος στην αεροπορία. Τον Ατάλο. Φτάσανε στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος τα παρουσίαζε στην Μπουάτ Εσπερίδες της Πλάκας και είχαν γίνει αρκετά γνωστά στην νεολαία. Αλλά σε λίγους μήνες έγινε η πρώτη εβδομάδα έντεχνης λαϊκής μουσικής στο Λυκαβητό. Οπότε τα παρουσίασε δύο βραδείες εκεί ο Μίκης. Αλλά σε δίσκο εγκριθήκανε από την Προεδρία, γιατί τότε πριν από τη δικτατορία υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στο δίσκο. Πήγαινε τους στίχους και τη μουσική, αν είναι δυνατόν και τη μουσική, για να την περάσουν, ας πούμε. Οπότε εγκριθήκαν μόνο 5 από τα 19-18. Οπότε τι να βγάλεις long play με αυτό. Και μείνανε. Γίνανε λίγο, τα βοήθησε στο να γίνουν λίγο θρύλος τα τραγούδια, στόμα με στόμα. Είναι
0: και δισκογραφούνται μετά την Χούντα.
1: Σε δύο εκδοχές. Στο μεταξύ, βέβαια, το θέμα και το ύφος είχε λίγο δηλαδή, νομίζω ότι παίξαν ένα ρόλο σαν μοντέλο, γιατί γράφτηκαν μετά καταρχήν γράφτηκαν οι μετανάστες, που είναι πολύ ωραία δουλειά με στη Χούντα από τον Γιώργο του Σκούρτη και τον Μαρκόπουλο. Έγραψε ο Λουκιανός το Αχ Μαρία μόνη στην Πυράρη, έγραψε ο Σαββόπουλος μερικά, δηλαδή μια βραδιά στο Λεβερχούζεν δώσαν ένα στίγμα, ας πούμε, να τραγουδάει κανείς για τη μετανάστευση με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι τον καημό, πώς ήταν τα τραγούδια του Καζατζίδη και τα λοιπά.
0: Όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά, είπες από τον ζωγράφο, έτσι, ο ζωγράφος τα είχε πρωτοπαρουσιάσει.
1: Ναι, άνοιξη του 1966.
0: Και έχει κάνει και ο Μίκης συναυλία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή, γιατί εμένα, εγώ, έπεσαν στα χέρια μου κάτι εφημερίδες της εποχής, πολύ δημοκρατικές, που έλεγαν ότι διαφθείρεται την νεολαία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, επειδή πρώτα απ' όλα το ίδιο το περιεχόμενο τώρα. Να έχεις ένα τραγούδια σκαμπρόζικα, με σόκιν, με λέξεις διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς ο πουριτανισμός, είχαμε και από την αριστερά κάποιους λίγους διανοούμενους, όπως ο Τάσος ο Κουρνάς, πως είναι δυνατόν μετά από τον Ελίτη, το Ρίτσο και τα λοιπά, ο Μίκης την ίδια χρονιά να μελοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να λένε μας, αλλά η Ακρόπολη, η εφημερίδα που ήταν τότε η επίσημη εφημερίδα της, ας πούμε, άκρας δεξιά, όχι της άκρας, τέλος πάντων, ναι, πως ήταν τα πράγματα μετά τον Εμφύλιο, τη σατήριζα εγώ σε ένα τραγούδι και έλεγα ότι τη μοιράζουν δωρεάν στα καφενεία στη Γερμανία και ότι κάποιος εργάτης εκεί μετανάστης τις έπαιρνε για να τη λύγει, ας πούμε, δηλαδή. Οπότε έδωσα το έναυσμα, η Ακρόπολη ήταν κυρίως που ξεσπάθωσε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξεχασμένα, τα άγνωστα μάλλον τραγούδια. Ποιο λες να βάλουμε? Πάμε να ακούσουμε αυτό που έχετε με τον Κώστα, το Τριανταφυλλίδι.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σκαμπρόζικο, όπως λέω εγώ, και θα καταλάβει ο ακροατής, ας πούμε, πόσο τολμηρά ήταν για την εποχή τους.

0: Για πες μου για την εποχή που ο Θοδωράκης σταματούσε τις συναυλίες και σε ανέβαζε πάνω και λέγες πείμα.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει πιο πριν ακόμα τότε. Όπως το είπες, 20 χρονών. Ήμουνα και στο στρατό ταυτόχρονα, αλλά πέταγα τη στολή. Ήμουνα εθελοντής στην αεροπορία από 18 χρονών. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Λεοντή στον Άραξο. Οπότε με έπαιρνε, ναι, του άρεσε ένα ποίημα που είχα γράψει στην επιθεώρηση τέχνης, ένας άνθρωπος, που ήταν πραγματικά ωραίο και ακόμα μα τι προσωπεύει. Και σταματούσε τον Πηδηγότση, ας πούμε, στη μέση. Δεν ήξερε το κοινό, δεν με είχαν αναγγείλει. Έχουμε ένα νέο ποιητή μαζί μας. Θα διαβάσει ένα ποίημα, έβγαινα εγώ με το χειρόγραφο και το έλεγα σε στυλ Μαγιακόφσκι.
0: Ήταν από κάτω, κάπου είχα δει από κάτω, ήταν ο Βάρναλης, ήταν.
1: Ναι, μια φορά, εκτός από την πλάκα που γινόταν όπως στον Άφλιο στο τζαμί, το παλιό τζαμί που είχε γίνει και ήταν κάτω ο διοικητής της χωροφυλακής, ο πάντες, γιατί όταν έφτανε ο Μίκης εκεί γινόταν ο χαμός. Οπότε ναι, μεν τον κυνηγάγανε με εκείνο ή τον άλλο τρόπο, μερικές, αλλά την άλλη μεριά του λέγανε οι γυναίκες του τι θα γίνει στην αυλή του Θεοδωράκη το βράδυ και θα πάμε πρώτη. Και οπότε ερχόντουσαν και σαν αυτοί και του το διάβαζα εγώ, ένα άνθρωπο και τα λοιπά, και κοιτάγανε, σου λέει τι γίνεται εδώ, ήρθαμε για τον Πηθηγό της. Αλλά την άλλη φορά γινόταν μια συναυλία στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής με τραγούδια του Λεοντή και του Λοΐζου. Τους προωθούσαν ο Μίκης και ο Μάνος, τους νέους ας πούμε συνέδες, και στίχη Μάνο Ελευθερίου, δική μου, και απάγγειλα αυτό. Και ξαφνικά κάποια στιγμή, ενώ τις άλλες φορές τα κατάφερνα, δεν είχε έρθει ακόμα η περίοδος της ας πούμε αγοραφοβίας και της γνώσης όταν είσαι νέος. Αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπλόκαρα, γιατί βλέπω τον Βρετάκο και τον Ρίτσο μπροστά στην πρώτη θέση να παρακολουθούν τη συναυλία των νέων συθετών. Οπότε σταμάτησε εντελώς. Σταμάτησε όλη η αίθουσα. Εγώ τίποτα. Έπαθα ένα για μισό λεπτό περίπου. Χαμογελούσε ο Ρίτσος, ας πούμε. Ξέρεις, ας πούμε. Τελικά, στο τέλος βρήκα κάποια διέξοδο και συνέχισε, ας πούμε.

0: και είμαστε στον αστερισμό των γραμμάτων από τη Γερμανία, τα ξεχασμένα αυτά τέσσερα τραγούδια, και έχω επιλέξει σε αυτό το πρώτο ημίωρο της συνάντησής μας να ακουστούν και τα τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό γεγονός ότι έχουν βρεθεί αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ο Μπέζος που τραγουδάει την Ευημερία. Κάτι γράφεις μέσα για τον Μπρέχτ. Θα έρθω στον Μπρέχτ μετά και σε σένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην εποχή του ίντερνετ. Εσύ το έχεις βιώσει. Πάμε να ακούσουμε και το τέταρτο αυτής της δουλειάς, που Θωμάιος. Για μας είναι καινούργια βέβαια, αλλά εσύ την έχεις γράψει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ο Κώστας και ο τίτλος είναι εξαιρετικός. Ήταν εσές ο Φουκαράς. Είναι Φουκαράς ο εσές.
1: Τώρα είναι Γεράκος, έξω από, πουλάει, έχει ένα μπάγκο ας πούμε, πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πρώτη δεκαετία τι ήταν, αλλά έχει τις αναμνήσεις του και τα κρυφά του ντέρτια.
0: Για πάμε στο Φουκαρά, τον εσές.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά.

0: Μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Αντένα 105,3. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα.

0: Σας έλεγα ότι ξέραμε τον Φόντα Λάδη από την αρχαιότητα, τον τραγουδάγαμε. Αυτοί είναι μερικοί, αυτοί που ακούσαμε, μερικοί από εκείνους τους στίχους που τραγουδάγαμε πριν ακόμα γεννηθούμε, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα τραγουδάγαμε δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάμε και γιατί τα τραγουδάμε. Εσύ πότε το έγραψες αυτό, Φόντα?
1: Αυτό το έγραψα μάλλον εκεί τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, μια σειρά από τραγούδια που φτιάξαν σιγά σιγά μια ενότητα, αργότερα την ονόμαζα Καθημερινός Φασισμός, εμπνευσμένος και από το περίφημο έργο του Μιχαήλ Ρομ, που είναι Συνηθισμένος ή Καθημερινός, είναι δύο εκδοχές. Τα είχε μελοποιήσει ορισμένα από αυτά ο Γιώργος Τσαγκάρης. Χάθηκε αυτή η ηχογράφηση, οι εταιρείες αρνούνταν να τα βγάλουν. Ιδιαίτερα ο Πατσιφάς της Λίρα είχε πάθει, μου λέει, θα αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλα πολιτικά τραγούδια, κύριε Λάδη, σας παρακαλώ, κτλ. Οπότε αργότερα, ίσως και καλύτερα από μια άποψη, τα έδωσε κάποια από αυτά.
0: Μπρούτσικος, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, έλεγα δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάγαμε, διότι τότε λοιπόν που εμείς τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι, το αιώνιο τραγούδι, το αθάνατο τραγούδι, πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με τον φασισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από 30 χρόνια, από όταν η δική μου γενιά το τραγουδούσε αυτό, μας προκύπτουν οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής και μας προκύπτει αυτή η μαυρίλα η παγκόσμια. Γι' αυτό σε ρωτάω πότε εσύ το γράφεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, το γράφω σε μία από τις περιόδους που κάθε τόσο ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Όπως βλέπεις, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα έχουμε, και γι' αυτό είναι επίκαιρα και τα δύο από τα ανεπίδοτα τα γράμματα από τη Γερμανία, γιατί έτυχε αυτά που είχαν κρατηθεί, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένας δίσκος με 18 τραγουδία. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαν κρατηθεί και μετά ξεχάσαμε.
0: Έλεγα προηγουμένως για την εποχή του ίντερνετ και τις ανοησίες ότι, βέβαια αυτό είναι πολύ κολακευτικό για σένα, γραφόταν ίσως και για χρόνια, ότι οι στίχοι που ακούσαμε είναι του Μπρέχτ. Σε μπέρδεψαν με τον Μπρέχτ λοιπόν.
1: Έγινε
0: αυτή δεν είναι παιδιά του Μπρέχτ, είναι του Φόντα του Λάδη.
1: Κάποιος το είπε, κάποιος άλλος λέγανε, ξέρεις, αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στο ίντερνετ, οι ατέλειωτες, ότι όχι, όχι, αλλά το έχει μεταφράσει ο Λάδης, λέγανε, ας μην τα λοιπά. Τέλος πάντων, ναι, η καλύτερη, έτσι, πιο επίκης, αυτή ήταν η φίλη μου, η Μακαρίτσα, η Αριστούλα Ελληνούδη, που μου έλεγε, μου λέει, αυτά που γράφουν, εσύ έχεις αφομοιώσει, ξέρεις, με αυτό το ότι κάτι πρέπει να έχουμε αφομοιώσει και κάπως δεν μπορεί όλα. Και αυτή ακόμα είναι όλη τη διδασκαλία του Μπρέχτ, ας πούμε, είσαι ο καταλληλότερος να γράφεις αυτό το ιδίωμα, μου λέει.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο Μπρέχτ, είναι ο Φόντας Λάδης μαζί μας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι ένα ακόμα από τα αιώνια, τα αθάνατα τραγουδιά του Φόντα Λάδη, και είναι αιώνιο και αθάνατο, γιατί οι εργάτες θα υπάρχουν πάντα. Βιομήχανοι χωρίς εργάτες είναι δύσκολο να υπάρχουν. Εργάτες χωρίς βιομήχανους είναι πιο εύκολο. Συνόδευσε στο φέρετρο του Λοΐζο από τη Μόσχα.
1: Ναι, από μια συγκυρία βρέθηκα εκεί, ενώ όσο ήταν ο Μάνος από αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα δεύτερο εγκεφαλικό, και γινόταν μια προσπάθεια μήπως εκεί οι συνθήκες σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, και εγώ είχα πάει για να μάθω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν που ήταν το χόμπι μου, ας πούμε. Οπότε συνέβη αυτό και μου είπανε, ας πούμε, και έφερα το Μάνο, έγινε και δε, και την άλλη μέρα ξαναγύρισα στη Μόσχα.

0: Πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μας?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν εκεί στις αρχές της μεταπολίτευσης, με εμπειρίες και που είχα από την Ευρώπη, τους αγώνες στην Ιταλία που είχα μείνει 6 χρόνια, αλλά κυρίως τα οράματα και τα όνειρα που άνοιγε η καινούργια εποχή, και οι αγώνες που αρχίσαν αμέσως να εκδηλώνονται μετά από 6,5 χρόνια έτσι σιωπής και φοβέρας. Ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα, απεργίες της Λάρκο, θυμόμαστε τι γινόταν, της Πυρκάλ, οπότε μου λέει και ο Μάνος, αυτό το δίσκο, αυτό το κύκλο τραγουδιών που τόσο καιρό λέμε από τα νιάτα μας, είμαστε ήδη πάνω από 30 και λέει από τα νιάτα μας, να κάνουμε εργατικά τραγούδια, πότε θα το κάνουμε? Γιατί είχαμε γράψει το από τη συνοικία, όπως είπαμε πριν. Οπότε υπήρχε η μαγιά και ο σπόρος και το έδωσα εγώ μια σειρά από τραγούδια. Βάλαμε στο τέλος και φτιάξαμε ένα τραγούδι, το εισαγωγικό, το «Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη», που είχε...
0: Πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτά τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις?
1: Πολύ, πολύ όμορφα.
0: Δεν υπάρχει συγκέντρωση που δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Ναι, ναι.
1: Καμιά φορά περνάω, γιατί τώρα παλιά ήμουνα μέσα, αλλά τώρα περνάω απ' έξω ή από τον παρακάτω δρόμο, αν ακόμα κάνω καμιά βόλτα, και τώρα να ξέρεις ότι κατεβαίνει ένα ποτάμι από την Πανεπιστημίου Συνάση Σταδίου και να ακούς να λένε τη τσιμινιέρα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ένα λεπτό του λεπτού να έπαιρνα από κάθε εκτέλεση του τραγουδίου, θα είχα γίνει πλούσιος, αλλά εγώ γίνομαι πλούσιος έτσι ακούγοντάς τα, ας πούμε.

0: μου θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Των αδειούχων του Ιουλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία από Λένορμα νέος Αχαρνών και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών κατά του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αμερικανός Υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ρομπ Λο. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκης του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Antένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Επιβεβαιώνεται με τα γραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλ, ο προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League, Σεργέι Γιαγκίροβιτς. Κατά 95% η μεταγραφή είναι κλεισμένη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αντένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Φόντα Λάδη. Ποίηση, θέατρο, δημοσιογραφία, πεζά, δοκίμια, εκδηλώσεις.
1: Κοιμάσαι καθόλου? Γράψιμο.
0: Κοιμάσαι καθόλου?
1: Κοιμάμαι, αλλά πότε κοιμάμαι?
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής εσύ, ε?
1: Κοιμάμαι την ημέρα. Και είχα γράψει ένα παιδικό τραγούδι κάποτε και σε ένα δίσκο που τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου. Άρης Μάρης Κουκουνάρης με μουσική του Τόκα. Και μου ήρθε έτσι ένα τετράστιχο και λέω, γεια σου Τάνια, γεια σου Μάρη, με τη Τόκα, με την Χρυσή σου Ρόκα και τα λοιπά που μου έρχεται. Και λέω, γεια σου και σε ένα Φόντα Λάδη που ροχαλίζεις το πρωί και γράφεις όλο το βράδυ. Και ήρθε και έδεσε τώρα.
0: Σπαρτή.
1: Η γέννηση, ναι, στην κατοχή.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαλύπτεις τον έφηβο Λάδη, τον αιώνιο έφηβο, στη Δράμα βασικά. Ε.
1: Μπράβο.
0: Η Δράμα, ναι, είναι, ναι, το τόπο.
1: Μια ζωή γυρίζαμε, είτε τις γειτονιές Αθήνας, συνοικίες, αλλάζαμε σπίτια, είτε πόλεις, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είναι γυμνασιάρχης, φιλόλογος, από αγροτική οικογένεια, αυτοδημιούργητος. Και αυτό το πράγμα τότε τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς ιδιαίτερα δεν στεκόσουν να ήσουν με τα μπαγκάζια έτοιμα για την επόμενη μετάθεση. Οπότε βρέθηκα στη Δράμα και ήταν πολύ σημαντικό, δεύτερη πατρίδα μου, παρόλο που έμεινα μόνο 2 χρόνια, γιατί ήταν δόξα Δράμας τότε. Στα αυτά, Κασατζίδης από τον ομό Δράμας.
0: Λουκανίδης ήταν τότε στη δόξα.
1: Ήτανε τα αδέρφια Λουκανίδη, ναι. Και μάλιστα ο Θανάσης ο Λουκανίδης είχε, ας πούμε, το πρώτο προποτζίδικο της Ελλάδας σαν κίνητρο, ας πούμε, σχεδόν επαγγελματικό, με τον Ιγνατίου είχαν στο ιατρικό δρόμο της Δράμας ένα πρακτορείο. Οπότε εκεί έβγαλα τις πρώτες μαθητικές εφημερίδες, ήμουν ανταποκριτής στα αθλητικά χρονικά με τη Δράμα και τη Δόξα, ας πούμε, και έγραψα τα πρώτα διηγήματά μου στον τοπικό τύπο. Οπότε έγινε αριστερός από παρέες, ας πούμε, διανοωμένων λίγο μεγαλύτερων από είχαν τελειώσει το γυμνάσιο ή ίσως και το πανεπιστήμιο, η ελίτ, ας πούμε, της πόλης, Μπετόβεν, Ρίτσος, Βρετάκος και τα λοιπά, αλλά κυρίως η κοινωνική κατάσταση, όλος ο νομός Δράμας, μετανάστες, καπνοτόπια, όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές από χωριά και εμένα σε κάτι δωμάτια, 3-3 και τα λοιπά. Όλα αυτά με κάνανε, ας πούμε, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε ερχόμενο στην Αθήνα πήγα στα γραφεία του περιοδικού Επιθεώρησης Τέχνης να τους δώσω τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία δημοσιευθήκαν σε ηλικία 18 χρονών στη στήλη νέοι ποιητές.
0: Την πρώτη εφημερίδα την έχεις βγάλει στο σχολείο, έβγαζε τη σχολική εφημερίδα?
1: Την πρώτη μου εφημερίδα την έβγαλα 5 ετών, που είχα, μάλλον εκεί λίγο στον ήπιο, μεταξύ πρώτης δεν θυμάμαι, που είχα πάθει και μία και κάθισα ένα χρόνο, δεν πήγα σχολείο, και είχα ένα φιλαράκο λίγο μεγαλύτερο που είναι από κάνα ωραία σκίτσα και φτιάξαμε ένα περιοδικό χειρόγραφο, το στείλαμε στον Ανεμοδουρά που έβγαζε το
0: μικρό
1: ήρωα, αλλά τότε έβγαζε πιο πριν τον Υπεράνθρωπο, τον ελληνική εκδοχή, και είχε έναν ήρωα, τον Κοντοστούπη. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν ένα περιοδικάκι ο Κοντοστούπης και το στείλαμε.
0: Στα 5 έγινε
1: στα
0: αυτό.
1: 6, 5, ξέρω 6. Εγώ. Οπότε μας απάντησε και έγραψε μέσα στο περιοδικό ότι, αγαπητοί μου μικροί φίλοι, πήρα το καταπληκτικό περιοδικό σας κτλ.
0: Με τον Γκιόνι φτιάχνετε μετά τη Χούντα ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν μακρόβιο. Ωστόσο, η έγκλη του φτάνει μέχρι και σήμερα.
1: Μερικά πράγματα δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε επιτυχία αυτό το περιοδικό. Δηλαδή το βγάζαμε χήμα, αυτοσχεδιάζαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε σελιδοποίηση, βάζαμε, αλλά επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων, ήταν όλοι φίλοι, βάζαμε, φαίνεται, πράγματα που ενδιαφέραν τον κόσμο. Έπειτα, δηλαδή καλλιτεχνικά, έπειτα δεν υπήρχε άλλο. Υπήρχε το Αντί, υπήρχαν άλλα περιοδικά ή κομματικά ή πολιτικά, με τη μεταπολίτευση που δίψαγε ο κόσμος, αλλά ένα καθαρά πολιτιστικό περιοδικό Δεν υπήρχε και μάλιστα αισθανθήκαμε και λίγο και την ανάσα πολλών που μας ρωτάγανε, ας πούμε, πολύ ωραία, αλλά που ανήκετε, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και σε καμιά κατάσταση ότι ένα πολιτιστικό περιοδικό μπορούσε να είναι στον χώρο της αριστεράς, αλλά να μην ανήκει δηλαδή. Οπότε μετά πολλά 18 μήνες καταφέραμε να κρατηθούμε. Αλλά άφησε πραγματικά αποτύπωμα.
0: Χούντα, φεύγεις στην Ιταλία.
1: Χούντα μένω καταρχήν 6 μήνες, παρανομία δηλαδή, την παρανομία. Όποιον βλέπανε από την νεότερη γενιά που δεν είμαστε στις λίστες των πρώτων συλλήψεων, τους μαζεύανε μετά. Τους βλέπανε στο δρόμο, όποιος έκανε. Οπότε αναγκαζόμαστε, δουλειά δεν υπήρχε.
0: Κρύβεσαι εκείνη την περίοδο.
1: Κρυβόμαστε. Ναι. Πότε στην αρχή σε φίλους, μετά. Αυτά και αρχές Σεπτεμβρίου πιάνει το πρώτο κλιμάκιο του ΠΑΜ. Ήταν τότε τέλος πάντων στο σπίτι του Μάνου του Λοΐζου, ο οποίος είχε κυπριακό διαβατήριο, τον καλέσαν στην ασφάλεια γιατί εκεί κάποιοι μας μοιράζανε τις εκδόσεις, ας πούμε, τα έντυπα του Πάτερ του Κουμετόπου. Ο Λοΐζος και του λένε, κοίταξε να δεις, θα σε απελάσουμε ή μη βασίζεις το ότι είσαι κυπριακής καταγωγής. Και έτσι, ας πούμε, ήρθαν και σε μένα, ευτυχώς έλειπα εκείνη τη στιγμή, για να δούνε ποιος κρύβεται σε αυτό το σπίτι, και είχα ένα παλιό διαβατήριο που είχα βρεθεί στο εξωτερικό το 65 και έφυγα άρον-άρον για το αεροδρόμιο. Και τα λεφτά που είχα μαζί μου δηλαδή φτάνανε να φτάσω μέχρι τη Ρώμη. Αυτό καθόρισε το γεγονός ότι όπου μας περιθάλψαν αμέσως υπήρχε ένα αυτή των πολιτικών κομμάτων, ένα όχι σωματείο, τέλος πάντων ένας φορέας που αμέσως για μερικούς μήνες, μέχρι να μάθεις τη γλώσσα, μέχρι να σου δίνανε, σε πήγαινε σε μια πανσιόν, όπου βρήκα το Μάνο, το Λοΐζο που είχε φτάσει 10 μέρες πριν και ούτε περίμενα ότι θα δει ξαφνικά εμένα. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Μάνος και του λέγαμε, ρε μπαγάσα, φεύγεις, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά από 2-3 μέρες ήρθε η αστυνομία στο δικό μου σπίτι. Ναι, η Ιταλία, ταξίδια σε όλο τη, κυρίως αντιδικτατορική δράση, δεκαετία φοβερή, ξέρεις τώρα τι γινόταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 εκτός από τη Χούντα στην Ελλάδα, τι άλλο γινόταν σε όλο τον πλανήτη.
0: Η Ιορδανία πώς έφτασε?
1: Μπα και που το ξέρεις εσύ ότι έφτασε?
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Η Ιορδανία, αφού κάθισε ένα-δυο χρόνια στη Ρώμη και αφού είχαμε μια έτσι ο καθένας μια ενεργή δράση, μαζεύαμε λεφτά, βγάζαμε έντυπα, τα στέλναμε κρυφά στην Ελλάδα, ανήκαμε σε διάφορες ομάδες ή σε κόμματα όπου οι ιδέες πηγαίνουν ερχόντουσαν, βράζανε οι δρόμοι. Σκέψου τώρα Γαλλικός Μάης, Πράγα, Θάνατος Τσέ, φοιτητικό κίνημα, Βιετνάμ, δηλαδή δεν σταμάτησε, πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, τα πάντα, ας πούμε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε και το Παλαιστινιακό, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα, και κάποιες ομάδες φτιαχνόντουσαν και πηγαίνανε εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους Παλαιστίνιους και να πάρουν και ένα πολιτικό, κυρίως, όχι τόσο στρατιωτικό μάθημα από τον αγώνα των Παλαιστινίων. Και έτσι βρέθηκα στην Ιορδανία.
0: Αυτό που ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα, είναι το πρώτο τραγούδι, το Καράβια.
1: Το Καράβια Αλίτες, ναι, είναι το πρώτο. Γράφτηκε με τον τρόπο που έγραφε ο Μάνος πολύ συχνά τα τραγούδια. Του ρώταγε τη γνώμη σου για τη μουσική, σου λέγε τη γνώμη του για το στίχο, αλλάζαμε κάτι. Και συγκεκριμένα αυτό το γράψαμε σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα, που ήταν ανάμεσα σε δύο θέατρα στην αρχή της Αλεξάνδρας, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν. Στο ένα έπεσε ο Θεοδωράκης στην όμορφη πόλη, στο άλλο έπεσε ο Χατζηδάκης στην Οδό Ονείρων. Εμείς τι κάτι ξημερώζει, βραδιάζει εκεί, ας πούμε, να ακούμε, να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το στέγη που ξενυχτούσε. Σύγναζε ο Τάσος ο Λιβαδίτης, σύγναζαν οι πάντες. Δυστυχώς σύγναζε και ο Μανιαδάκης, ο περίφημος, εκεί στα γεράματα.
0: Υπήρχε ακόμα, αυτός.
1: Ναι, και τον αγνούσαμε, αλλά ερχόταν εκεί. Κάπου καθόταν, ας πούμε, και με μια κιθαρούλα ο Μάνος γράψαμε το Καράβι Αλίτε σιγά σιγά. Να φανταστείς τώρα, παράγγελνες, ας πούμε, μισή μερίδα μακαρόνια, μισή μακαρονάδα, μισή φέτα, ολίγη από φέτα, ένα καρτούτσο και τα λοιπά. Και εγώ θα δώσω ώρες ατέλειωτες. Οπότε εκεί γράφτηκαν τα καραβιέλη της.

0: Για πες μου για τη Βαλπονία.
1: Η Βαλπονία, το πραξικόπημα στη Βαλπονία, είναι ένα θεατρικό έργο που άρχισα να το γράφω στην παρανοία, που σου έλεγα ότι έμενα από εδώ και από εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Οι αντιδράσεις μου, οι συναισθηματικές στην αρχή, για αυτό που είχε γίνει. Γιατί όλο είναι ένα, ας πούμε, θεατρικό, το οποίο το δούλεψα αρκετά χρόνια. Το 1970 στη Ρώμη πια το μεταφράσαμε και στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβείο εκεί σε ένα διαγωνισμό στο Σανταρκάντζελο.
0: Το πρώτο βραβείο.
1: Τη Ρωμάνια, ναι. Και στην ουσία ένα μονόπρακτο όπου ένας λαός, μια μικρή χώρα, ένα πρικυπάτο της Ευρώπης, γίνεται ένα πραξικόπημα, πώς αντιδράει ο λαός και τι κάνει. Γιατί στην ίδια χώρα έχουν γίνει 10 πραξικοπήματα, 2 εμφύλοι κτλ. Οπότε έχει και χωρικά. Αυτό σιγά σιγά ολοκληρώθηκε, βγήκε και σε βιβλίο σχετικά πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή και μέσα εκεί έχει και τραγούδια. Κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, μουσική Γιώργου Κομπογιάννη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα CD όπου τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου αυτά τα τραγούδια όλα, αλλά προέρχεται, λέμε τώρα, από το θεατρικό Βαλπονία που με ρώτησες. Τώρα γίνανε διάφορα και στους 11ους στην Ρωμανία κάναμε και το λεγόμενο, τότε το λέγανε θέατρο γκουερίλια, δηλαδή θέατρο δρόμου. Και είχα πάει εγώ με 40 φοιτητές και αυτοεξόριστους Έλληνες από τη Ρώμη με πούλμαν και κάναμε ένα, ας πούμε, happening, ένα αυτό που κάνουν καμιά φορά. Αλλά ήταν τόσο ζωντανό που ήρθε η αστυνομία, η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης.
1: Η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι. Και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της

0: Σε συνέχεια, 9 από αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια του Νόμου και της Τάξης, με τον ίδιο τίτλο, βγήκανε με την πολυξένη την Καρακογλού σε ένα βιβλιαράκι CD.
1: Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση και από, και από αυτή την δουλειά. Πάμε να ακούσουμε την πολυξένη, ο Κοντιλοφόρος.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, ωραία

0: έλεος και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αύξηση 4% σημειώνει το Brent που προσεγγίζει τα 88 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την καταστροφή στρατιωτικού πύργου επιτήρησης του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω. Τα κυριακάτικα, το τετράδιό μου, λογοτεχνία για παιδιά, μικρές σημαίες. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Ανατομία ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία ενός εγκλήματος. Στίχοι που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πολιτιστική που έβγαζε ο Αντώνης ο Μακαρίτης ο Στεμνής.
0: Α, δεν είπαμε για το περιοδικό με τον Γκιόνι, το
1: τετράδιο.
0: Τίτλο, το τετράδιο.
1: Ναι. Είναι γνωστό τίτλος, έχει και άλλα περιοδικά έχουν βγει με αυτό το τίτλο και συνεχίζουν να βγαίνουν, είτε αυτό, αλλά το σκεφτήκαμε πάρα πολύ τέλος πάντων και το βαφτίσαμε τετράδιο. Ήταν και η Φρίντα η Μπιούμπη, δημοσιογράφος στην αρχική ομάδα, αλλά με τις πρώτες δυσκολίες ή για κάποιους λόγους το τρίτο τεύχος, γιατί μας συλλάβανε όταν το βγάλαμε δηλαδή μέσα στη Χούντα, ήρθαν ένα πρωί και μας πήγαν στον Πάμπαλι. Οπότε λέω, όλες κοιτάξτε να δείτε, τώρα καταλαβαίνουμε, λέει, Σαββόπουλος, Γαβράς, βλέπουμε ειδησιογραφία, κόφτε το, γιατί ας πούμε είχαν αρχίσει να ξαναστέλνουν τότε και νέους, ας πούμε, στη Γιάρο, νομίζω, τον Πατελή, τον Βούλγαρη είχαν στείλει κτλ. Και μας άφησε με την προϋπόθεση, γιατί ήταν από τη Δημητσάνα, από όπου έτυχε να είναι και ο Γκιόνης, αλλιώς δεν θα την είχαμε. Και τρεπόταν, όσο λέω, Μπάμπαρης δεν μπορώ να πηγαίνω, ας πούμε, στη Δημητσάνα. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισε το Κυπριακό, το πραξικό με αυτά, πέσανε, οπότε το επόμενο τεύχος έτσι κι αλλιώς ήταν επί μεταπολίτευσης.
0: Ανατομία λοιπόν, ενός
1: Ανατομία είναι λοιπόν, γράφτηκαν παλιά, στη δεκαετία του 70. Από τότε τα σκίτσα ο Στάθης του αρέσανε, που ξεκινούσε σαν σκιτσογράφος. Έχουμε μια συνεργασία 50 χρόνων και πόσο, τους 40 με τον Στάθη, να μην λέω και την ηλικία του, καλά τη δική μου. Αλλά μετά ήρθε η στιγμή που τα πήρε ένα συνθέτης που είχε κάνει μια ωραία δουλειά σε στίχους του Καμπανέλη, και εγώ ήμουνα στην Αμερική για μια έρευνα που έκανα για κάτι που είχα αφήσει η Μιτελές στο Λος Άντζελες, και άκουσα μια σειρά τραγουδιών που σε στίχη Καμπανέλη, λέγεται ο συνθέτης Σπύρος Εξάρας, είναι κιθαρίστας, ζει στη Νέα Υόρκη, μεγάλος τζαζίστας και τα λοιπά. Του τα έστειλα και φτιάξε μια πολύ ωραία σειρά από 11 αστυνομικά τραγούδια, έτσι τα ονόματα.
0: Παρέκαμψα αυτό που είπες για τον Στάθη. Πυργαίος είναι, το αξίζουν όλα. Να τα πάθει. Λοιπόν, για πες μου κάτι. Πώς τα έλεγες, πώς το έλεγες το πολιτικό τραγούδι, τραγούδι πολιτικής ψυχαγωγίας, διδακτικό τραγούδι, πώς το...
1: Κοίταξε, υπάρχει. Το πολιτικό τραγούδι έχει υποείδη, λογικό είναι, είναι υβρίδιο, μπορεί να συγγενεύει ένα πολιτικό τραγούδι να έχει και ερωτικό στοιχείο μέσα, να έχει και τα πάντα, και θρησκευτικό, μπορεί να έχει όπως το spiritual και να είναι και πολιτικό. Αλλά έχω μια θεωρία για το πολιτικό τραγούδι που έχω γράψει ένα άρθρο παλιά στο Ριζοσπάστη και επαναλαμβάνεται, ότι υπάρχει και το αυστηρά πολιτικό τραγούδι, ας το πούμε το μπρεχτικό, που έχει πάρει αυτή την, το οποίο πιστεύω υπηρετώ στο μεγάλο βαθμό όσο μπορώ, κατά καιρούς εκεί ανήκουν τα τραγούδια του νόμου και της τάξης. Η ανατομία ενός εγκλήματος είναι, ας το πούμε, αστυνομικά τραγούδια τα ονομάζω, ή τραγούδια κόμικ. Αυτό είναι μια άλλη μικροθεωρία που αφιάχνουν αυτή την εποχή. Ξεκινάει από τα γράμματα από τη Γερμανία, δηλαδή ότι ένας κύκλος τραγουδιών μπορεί να δώσει την ατμόσφαιρα και την ουσία για ένα κόμικ, σαν να είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, έχει τύπους, χαρακτήρες. Δεν μιλάω για τραγούδια όπως ο Νίκος, πώς λέει, ο Φωνιάς, πώς το λένε, του Γκάτσου, ναι, που είναι ένα κόμικ ολόκληρα, δηλαδή μόνα τους δημιουργούνται μια ιστορία. Λέω, στην αλληλουχία τους όλα τα τραγούδια είναι ένα κόμικ, ας πούμε.
0: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει σήμερα? Η ραπ τι είναι?
1: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει βέβαια σήμερα, αρκετά σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα η ραπ είναι βασική συνισταμένη, στο βαθμό που τα ξέρω και τα παρακολουθώ, αλλά κάτι ξέρω, ας πούμε. Κάποτε είχαμε κάνει μια με τους Υπεραστικούς, που είναι ένα συγκρότημα, είχαν και μια κίνηση. Έτσι.
0: Καταπληκτικά παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπέροχο συγκρότημα.
1: Μπράβο. Είχαν τη τέχνη εν κινήσει. Τότε ήρθαν και με βρήκαν να μου ζητήσουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν το στίχο, το καθημερινός φασισμός, σε κάποια δουλειά τους. Γίναμε φίλοι. Λοιπόν, κάναμε μια καταγραφή και βρήκαμε ότι είναι δεκάδες τα, τα συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Τα άκουσα όλα, τους είπα αν μπορούν να κάνουν ένα μικρό φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού, το να τάλω διάφορες ιδέες. Δεν έγινε κάτι. Τότε ήρθα λοιπόν στη συνάφεια, ξέρω τους social waves, ξέρω τους, ας πούμε, τους άλλους, όχι τους υπεραστικούς, πώς λέγονται,
2: κινητοί
1: και τα λοιπά. Μετά βρέθηκα στις κινητοποιήσεις που γίνανε έξω από το Εθνικό Θέατρο για τις παραστατικές τέχνες τότε, και βρέθηκα, δηλαδή, να βλέπεις τώρα δεκάδες χιλιάδες νεαρούς και να κατεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου και να ξέρουν όλα τα τραγούδια που είπαν τα συγκροτήματα και τα πολιτικά και να τα τραγουδάνε όλα μαζί, σε πιάνει σηκώνει τρίχα σου, δηλαδή είναι φαινόμενο. Βέβαια η ραπ έχει μουσικά όρια, ας πούμε, πέρα από τα άλλα τα που αρχίσανε με αγγλόφωνο στίχο, σιγά σιγά εξελίχθηκε, αλλά βλέπεις καταφεύγουν στο δημοτικό τραγούδι ή σε επιτυχίες όπως το «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει» που μόλις ακούσαμε, για, και βάζουν, ας πούμε, και δικούς τους στίχους, λένε τώρα έτσι τα τίβο, όπως λέγεται αυτό το μόνοι τους, αλλά χρειάζεται μελωδία το πράγμα και καταφεύγουν σε τραγούδι.
0: Πάμε να ακούσουμε «Ανατομία ενός εγκλήματος», Γιώργος Νταλάρες.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν κλείσουμε, πες μου δύο λόγια για την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω γράψει αρκετά, αλλά πάνε παράλληλα με όλα τα άλλα. 4 βιβλία, ετοιμάζω κάποια άλλα. Είχα γράψει από το δεκαετία του 80 ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη πάλι, συνηγορία υπέρ της αστυνομικής, που αναφέρεται και στην ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι έκανε μια τομή αυτό το άρθρο. Ας πούμε, αναφέρομαι στη γνώμη του Μπρέχτ πάλι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τον Γκίστερτο, του Μπόρχες, του Ντίρεμα, του Φρίς, που γράφουν καλή αστυνομική λογοτεχνία, αυτό που λέω καλή. Έχουμε πολλές σχολές. Είναι η σχολή του Ντόιλ, του Τσέστερτον, υπάρχει η Αμερικάνικη σχολή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ μαζί με την Τίνα τη Δανέλη είμαστε οι πρώτοι που γράψαμε μετά από τον Γιάννη Μαρή, και το αναφέρεται γι' αυτό, ας πούμε, αστυνομική. Δηλαδή βοηθήσαμε στην αναγέννηση του είδους και να προσεχθούν οι θετικές πλευρές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Λοιπόν, υπόσχεσαι ότι θα τα ξαναπούμε. Και
1: πολύ ευχαρίστω.
0: Το λέω αυτό γιατί κλείνοντας.
1: Ναι, είμαστε ακόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις κατακτήσει μία αθανασία, την οποία προφανώς δεν τη γνωρίζεις, αλλά δεν το γνωρίζεις ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να μιλάς γι' αυτό. Εγώ που θέλω να μιλάω γι' αυτό, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ενώνονται, παλεύουν, διεκδικούν, κινητοποιούνται, απεργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε οξυγόνο, το οξυγόνο του δίκαιου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, θα σε τραγουδάνε αιώνια. Θα τον τραγουδάμε αιώνια τον Φοντά Λάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και όλοι εγώ μου.
0: Και κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας. Που είσαι με εμάς.
1: Ωραία. Το έπιασε το υπονοούμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 400.

0: 400. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 6 23 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύει.